0: Το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Η μουσική σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Καλημέρα.
4: Ναι.
3: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγότη, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Ποιος
4: το ζητεί?
3: Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
4: Του Α21.
5: Τι είναι αυτό, ρε!
3: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
4: Α, το Υπουργείο, ναι.
6: Α, ναι.
4: Τι κάνετε?
3: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
4: Πολύ καλά.
7: Ναι, καλά.
3: Νικόλαος ο Εκροκίδης λέγομαι.
4: Ο κύριος Νίκος είστε?
3: Γιατί με ξέρετε?
4: Κουστάσατε.
3: Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
4: Μάλιστα.
3: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
4: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, δηλαδή?
3: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
4: Φόρεμα, ε.
3: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
8: Γιώργο.
3: Ναι, ποιος είναι, ρε παιδιά?
8: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
8: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
3: Προφανώς, ρε εσύ.
8: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
3: Γάμο.
8: Αλλά τα ακούμε.
3: Ωραία. Μπορείτε να κάνετε το κλείσει το Δημήτρη για να το γράψουμε εμείς.
2: 6 με 7, 8,
0: 9,
2: 6 με 10. Πάμε και πάμε όλα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία. Η φυγή στο πρόσωπό.
0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
2: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα.

0: 89. Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο κύριος Δημήτρης Τσιριγότης.
2: Ναι.
3: Νικολάου Χριστόφορος λέγομαι.
2: Ναι.
3: Σας παίρνω τηλέφωνο από την Υπουργία, από την πλατφόρμα την Α21 για το επίδομα παιδιού. Καλά είστε?
2: Ναι, μια χαρά.
3: Έχει γίνει έλεγχος στη δικιά σας την προπληρωμένη κάρτα του επιδόματος και το σύστημα την έχει μπλοκάρει.
4: Τι μου λέτε, μην αρχίσει.
3: Έχουμε μια αγορά συγκεκριμένα 22 Σεπτεμβρίου, ένα βραδινό φόρεμα.
2: Ναι.
3: Και άλλη μια. Είναι eyeliner. Eyeliner. Πέρα από αυτό, θα επιβληθεί πρόστιμο.
2: Ωραία.
5: Μα είναι υπέροχο!
3: Ήδη με τις δύο αγορές, ας πούμε, το πρόστιμο που έχει βεβαιωθεί είναι στα 600 ευρώ.
2: Πόσα?
3: 600 ευρώ.
2: Παιδιά, εντάξει τώρα, θα αναχωριόμαστε για τέτοια ποσά.
4: Φοβερή περίπτωση.
3: Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Okay. Δηλαδή, αν ήταν κάποια αγορά του παιδιού, ένα δώρο προς τη μητέρα. Καταλαβαίνετε, σας κλείνω πονηρά το μάτι αυτή τη στιγμή. Δεν θα έπρεπε να το κάνω, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι και δύσκολο εγώ εκεί πέρα έξω.
2: Δεν μπορώ, είναι δύσκολο.
5: Δεν μπορεί.
3: Δεν μπορείτε να κάνετε μια, να φτιάξετε μια φωτογραφία.
5: Δεν μπορεί.
2: Το Survivor πότε ξεκινάει φέτος?
3: Δεν ξέρω φέτος αν θα γίνει.
6: Έχεις πάρε να
1: έχεις. 6 με 7 8 9 10 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Όλα είναι μουσική.

0: Πρωινό σφαίρα.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία τη Άννα Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
3: Πάρτο!
4: Πολύ ωραία! Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει. Πολύ καλό.
5: Θα το ξαναπάμε. Πείτε πως δεν έγινε ποτέ. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα. Ότι επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα.

0: μουσική σου.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Έφαγε η άλλη μαλάμα να πούμε ένα τόστ και περιμένει λέει 15 λεπτά για να φτάσει στον εγκέφαλό της το μήνυμα ότι χόρτασε.
2: Ναι, ναι, έτσι πάει, έτσι πάει.
1: Εγώ άμα φάω ένα τόστ, το μήνυμα δεν ξεκινάει καν.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
3: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα, back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς. Σφαίρα, όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα.

0: 989 Σφαίρα. Η ώρα είναι πέντε.
1: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Σφαίρα τώρα. Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
1: Ναι, το Στέλιο θα θέλα.
2: Ο ίδιος.
1: Στέλιος, έλα Στέλιο μου, τι κάνεις αγόρι μου.
2: Καλά.
1: Ρε φίλε, έχεις μια ανθοδέσμη που ήρθανε το πρωί. Καταρχάς χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, ρε.
2: Να σε καλά, ευχαριστώ.
1: Να σε καλά και εσύ, ρε. Πού να σε Στέλιος, έλα Στέλιο μου, τι κάνεις αγόρι μου.
2: Καλά.
1: Ρε φίλε, έχεις μια ανθοδέσμη που ήρθανε το πρωί. Καταρχάς χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, ρε.
2: Να σε καλά, ευχαριστώ.

0: 30 χρονών. Τι να σε βάλω λουλούδια τώρα σε ένα λουλούδια, θες εσύ τώρα. Κάτσε λίγο γιατί είναι η μάνα με εδώ, Ρεστέλη. Περίμενε, τι να το βάλω. Ελιστόνιες θέλει.
1: Βάλω τι θες, δεν ξέρω από αυτά.
0: Δεν μου λες, κατάλαβες από ποιον τα στέλνει τα λουλούδια, ποιος τα στέλνει.
1: Πού να ξέρω.
0: Θέλεις να μάθεις ποιος του στέλνει.
1: Πες μου, λογικά κάποιο συνεργάτη.
0: Δεν το ξέρω, δεν άφησε όνομα. Μου έφυγε μια κάρτα, αλλά την έχει κλείσει. Να μην την ανοίξω τώρα, γιατί έχει... τη σάλιωνε μια ώρα για να κλείσει.
2: Ναι. Έχει χρήματα μέσα αυτό.
0: Έχει χρήματα. Ποιο, η κάρτα?
2: Το άνοιξα εγώ, το είναι 100 ευρώ έχει μέσα.
0: Αυτός είναι βενζινάς που ήρθε πάντως και το στείλε.
2: Έχει ένα 100 ναι. ευρώ διπλωμένο.
0: Έχει ένα 100 ευρώ λέει διπλωμένο. Yeah. Καλά, πάρτα εσύ τώρα, λογικά αύριο. Ε?
3: Γιατί το άνοιξε.
0: Δεν το άνοιξε, ρε παιδί μου, εντάξει. Στέλιο!
1: Η φάρσα από πού είναι.
0: Στέλιο! Χρόνια πέρα, 102,2! Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι. Έλα, ρε Στέλιο. Γιώργος Λιανός, Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτου, Γρηγόρης Αρναούτογλου. Από τους κουμπάρους σου, τη Βούλα και το Μένιο. Έχεις χρόνια πολλά, ρε φίλε.
4: Να σε καλά.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες. Δώσε.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Σφαίρα, η παρέα σου, το ραδιόφωνο σου.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Μόνο όταν είχα πάει στη Ρωσία πρώτη φορά όταν πήγα για γύρισμα, κατεβήκαμε στη Μόσχα και φτάνω φίλοι να βάλω τηλεόραση στο ξενοδοχείο και με το βάζω δεν ανοίγει τίποτα. Και ξαναβάζω άλλο κανάλι τίποτα. Ξαναβάζω άλλο κανάλι
2: και?
1: Τίποτα. Τελικά το ξενοδοχείο είχε Netflix.
3: Netflix.
0: Σφαίρα.
4: Σφαίρα. Τώρα. Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
2: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
4: Εδώ είμαστε και ξεκινήσαμε μαζί με τον Νίκο μας. Θα πάμε παρέα έτσι μέχρι και τις 7. Έχουμε γιατί δεν έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Να θυμηθούμε τις καλύτερες στιγμές μας στη συνέχεια, να δούμε τα νέα για τον καιρό, να δούμε τα δικά σας μηνύματα, να επικοινωνήσουμε, να πούμε τις καλημέρες σας. Έτσι εδώ από νωρίς το πρωί. Πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ να ανοίξει λίγο το μάτι, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο πρωινός καφές είναι πάρα πολύ σημαντικός. Να τα λέμε και αυτά, να είμαστε σωστοί και τυπικοί όπως πρέπει. Να ανοίξει λίγο το μάτι, να ακούσουμε ωραίες μουσικές. Εδώ είμαστε παρέα. Κάνουμε μη φύγει κανείς.
5: Καλημέρα στους ονειροπόλους, στους πιστούς και στους αμαρτωλούς. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2. Τα γαλακτοκομικά στα Lidl. Ξέρεις ότι τα διαλέγεις με βάση το κριτήριο γεύση σου. Ξέρεις όμως με ποια κριτήρια τα διαλέγουν τα Lidl? Με τα πιο υψηλά. Επιλέγονται παραγωγοί και προμηθευτές που συνδυάζουν παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και εξελιγμένες μεθόδους συλλογής γάλακτος με βάση τα υψηλά κριτήρια ποιότητας των Lidl. Μάλιστα, παίρνουν και συνέχεια αυτούς τους ελέγχους που πρέπει σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Γι' αυτό και πολλά από τα γαλακτοκομικά είναι και βραβευμένα με βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute και πρότυπα και πρωτότυπα με χρυσά κουτάλια το στραγγιστό από εδώ και πέρα, και πραγματικά όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, για πάμε να επικοινωνήσουμε, να πούμε τις καλημέρες μας, να ανταλλάξουμε τα μηνύματά μας. Έχουμε Instagram Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και Νίκος Καλούδης τελεία όφουσου. Έχουμε και Viber, το Viber του Σφαίρα 6936101022, τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μας πείτε. Θέλω και αισθάνομαι την ανάγκη να πω και ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που πραγματικά εχθές έλαβα άπειρα μηνύματα, και δεν το λέω έτσι τυπικά, αλήθεια σας το λέω. Είναι τόσο συγκινητικό το να παίρνεις μηνύματα από τον κόσμο που δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου και ενδεχομένως να μην δεις. Να παίρνεις τόσο ωραία μηνύματα που τα μισά από τα μηνύματά σας να γίνουν πραγματικότητα. Θεωρώ ότι θα είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του κόσμου. Είναι τόσο συγκινητικό όλο αυτό που πολλές φορές δεν ξέρεις και πώς να το διαχειριστείς και πώς να αντιδράσεις. Ευχαριστώ πραγματικά και το λέω από την ψυχή μου, από τα βάθη της καρδιάς μου, για όλα αυτά τα μηνύματα για τα γενέθλιά μου. Ευχαριστώ και ανταποδίδω. Να έχει όλο ο κόσμος υγεία και όλα τα παιδιά να έχουν υγεία και να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Αυτά γιατί με και στο τσάκ να συγκινηθώ, είναι και πρωί ακόμα, κατάλαβες, δεν έχω πει και τον καφέ μου. Λοιπόν, και οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά, στα καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία, ρε παιδί μου, που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται πάντα δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά τους, αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες, ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Λοιπόν, The Big Greek Quiz από το Instagram που είχε κάτι πάρα πολύ ωραία. Είχε, από πού βγήκανε διάφορες παροιμίες που λέμε. Πώς βγήκανε.
2: Πώς βγήκανε.
1: Λέμε, πλήρωσε τα μαλλιά της κεφαλής του.
3: Ναι.
1: Από πού βγήκε.
0: Αυτό μας πει ο Γιώργος. Γιατί τα έχει πληρώσει όντως.
2: Όχι, ήταν τέτοιο.
1: Ήταν
2: ανταλλακτικό.
1: Λοιπόν, θέλετε να μάθετε πώς βγήκε αυτή η φράση? Το έχεις πει ποτέ? Ρε, που πλήρωσε τα μαλλιά της κεφαλής μου. Πριν από τον 19ο αιώνα, οι φόροι που επιβάλλονταν στους υπόδουλους Έλληνες ήταν πολύ και συχνά δυσβάσταχτοι. Από φόρους για την περιουσία και την οικογένεια μέχρι διάφορες έκτακτες επιβαρύνσεις. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με ιστορικές αναφορές, υπήρχε ακόμη και φόρος για όσους διατηρούσαν μακριά μαλλιά.
0: Να πάντε!
1: Επί τουρκοκρατίας, μπορεί να ανοίγεις μακριά μαλλιά, πλήρωνες φόρο. Αυτή η παράξενη φορολογία λέγεται πως γέννησε την έκφραση. Όχι, για τους άντρες λογικά λέει. Η παράξενη φορολογία λέγεται πως γέννησε την έκφραση που χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα όταν κάποιος αναγκάζεται να πληρώσει πάρα πολλά χρήματα. Πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Το λέμε, αλλά από πού βγήκε αυτή η φράση?
3: Από πού?
1: Οι ενετοί χρησιμοποιούσαν μεγάλα ξύλινα μεταγωγικά πλοία που λόγω του σχήματός τους οι Έλληνες αποκαλούσαν αχλάδες. Πίσω τους έσερναν συχνά ένα μικρότερο καράβι γεμάτο όπλα, πολεμοφόδια και τρόφιμα. Όταν οι νησιώτες έβλεπαν μια αχλάδα με την ουρά, καταλάβαιναν ότι πλησίαζε στρατός. Και λέγανε, η ουρά λοιπόν φαινόταν, έδειχνε ότι θα έρθουν δύσκολες μέρες. Ότι θα γινόταν φάση, θα γινόταν φασαρία, θα γινόταν πόλεμος.
0: Οπότε πίσω,
1: και λέγανε,
0: έχει
1: πίσω έχει αχλάδα την ουρά. Δηλαδή τη βλέπουμε την αχλάδα, αλλά τελικά το κακό έρχεται, δηλαδή θα δεις τι έχει να γίνει. Καταλαβες. Οπότε από εκεί βγήκε αυτή η φράση. Του έψησε το ψάρι στα χείλη. Το έχεις πει και αυτό. Όλα τα έχουμε πει.
2: Φυσικά.
0: Άπειρες φορές.
1: Στα βυζαντινά μοναστήρια.
0: Μου το έχεις ψήσει όντως.
1: Στα βυζαντινά μοναστήρια, καταρχάς αφιερωμένο στην νησιώτισσα. Στα βυζαντινά μοναστήρια η νηστεία της Σαρακοστής τηρούνταν πολύ αυστηρά και όποιος την παραβίαζε μπορούσε να τιμωρηθεί σκληρά. Σύμφωνα με την παράδοση, ένας μοναχός, ονόματι Μεθόδιος, πιάστηκε να τηγανίζει κρυφά ψάρια. Η τιμωρία του ήταν φρικτή. Του έβαλαν αναμένα κάρβουνα στο στόμα και πάνω του ένα ομό ψάρι για να ψηθεί. Από αυτή τη μακάβρια ιστορία γεννήθηκε αυτή η φράση: του ψήσαν το ψάρι στα χείλη.
0: Άκου τώρα.
1: Από εκεί βγήκε λοιπόν αυτή η ιστορία. Πολύ ωραία θρησκεία.
2: Άρρωστο.
1: Αυτά.
0: Ο φίλος σου, ο Σάκης ο Τζατζαλής, ναι, θέλει να το διαβάσεις, λέει, για του κόλλου τα 9 μέρα.
1: Να πάρει το ψινάκι. Τι καπνό φουμάρεις.
2: Τι, Νάνση.
1: Να στείλω φιλιά και στο Σάκη. Τι καπνό φουμάρεις. Η φράση δεν είχε αρχικά καμία σχέση με τσιγάρα ή με καπνό. Η ιστορία της λέγεται πως φτάνει πάλι μέχρι τα βυζαντινά χρόνια, όταν η λέξη καπνός χρησιμοποιούνταν και με την έννοια της εστίας, δηλαδή του σπιτιού. Οι φορεσπράκτορες ρωτούσαν τι καπνοφουμάρει εδώ για να μάθουν τι είδους νοικοκυριό είχαν μπροστά τους και να υπολογίσουν ανάλογα το φόρο. Δηλαδή, είναι, το σπίτι αυτό είναι καλά οικονομικά ή όχι. Έχω ακόμα ένα, νομίζω και είναι το τελευταίο. Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα. Το έχετε ακούσει αυτό?
3: Ναι, πολλές φορές.
1: Γύρω στο 1830, στο άστρος Κινουρίας, εμφανίστηκε ένας παράξενος άνδρας που ισχυριζόταν πως ήταν ο Άγιος Παντελεήμονας και πως μπορούσε να θεραπεύσει τους αρρώστους. Η φήμη εξαπλώθηκε γρήγορα και άνθρωποι με κάθε λογική παθήσεις άρχισαν να καταφθάνουν από διάφορα μέρη ελπίζοντας σε ένα θαύμα. Ήταν μάλιστα τόσο πολύ που η εικόνα των αρρώστων και αναπήρων που κατευθυνόταν όλοι προς το ίδιο μέρος έμεινε στη λαϊκή παράδοση. Ότι δηλαδή άρχισε να λένε ότι κάποιος κάνει θαύματα εκεί πέρα και άρχισαν να πηγαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Και βγήκε η φράση
2: Κουτσί στραβή στον Άγιο Παντελεήμονα.
1: Αυτές είναι οι φράσεις που λέμε καθημερινότητα, αλλά καμιά φορά ποτέ δεν ψάχνουμε να δούμε για ποιο λόγο τις λέμε.
4: Πώς τον πίνεις?
5: Να χαθείς, δεν τρέπεσαι.
4: Τον καφέ, βρε, πονηρέ. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, για πάμε κλείνοντας αυτό το ημίωρο να δώσω την ταξιδάρα μας, να δώσω τη δωράρα μας, γιατί το κληρώνουμε την 5η 15 Οκτωβρίου. Εδώ θα γίνει στο πρωινό του Σφαίρα η κλήρωση και μιλάω για Σφαίρα Tour, πρώτη στάση για φέτος Μαρόκο. Ο Σφαίρα 102,2 και το Manes Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Ταξίδι για δύο άτομα, απευθείας πτήση με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, ένα έτσι ανεπανάληπτο ταξίδι, ένα μοναδικό δώρο για δύο. Θα πάτε Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι, ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, γεμάτο γεύσεις και αυθεντικές εμπειρίες με όλα τα έξοδα πληρωμένα. www.manesistravel.gr, μπαίνεις για να δεις τα πάντα. Είσαι ένα κατάστημα στο Σύνταγμα, στην Κηφισιά, στην Αγία Παρασκευή, στην Γλυφάδα και στον Πειραιά. Για να διεκδικείς όλο αυτό το δώρο, τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22 και γράφεις Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σου. Να πω και καλημέρες, γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στην Αμαριλής, όχι τη γνωστή. Καλημέρα στον Δημήτρη, στη Γιάννα, στην Αλεξάνδρα από τον Πειραιά, στον Παναγιώτη από το Περιστέρι, στον Ανδρέα από την Πάτρα, στο Γεράσιμο που μας ακούει από την Κυπαρισία, στο Δημήτρη από την Κεφαλονιά. Γεια σου ρε πατρίδα μου, γλυκιά, φιλιά πάρα μα πάρα πολλά. Και στην Ζάκυνθο την αγαπημένη που μας ακούνε. Λοιπόν, φεύγω και έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο. Έχω μια πρώτη πρόγνωση για τον καιρό αμέσως μετά, πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Και όσο πηγαίνουμε προς το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε και ενημέρωση και για Σαββατοκύριακο.
1: Στις πισίνες, γιατί δεν έχουν κουμπατσίδες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
6: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
5: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
8: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
9: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
8: Σεσουάρ για δολοφόνους.
9: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
8: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
10: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
11: ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας, σας περιμένει.
12: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Σας θέλω όπως τη ζάχαρη ο καφές μου.
16: Φτιάξε μου ένα καφέ.
15: Και στον πίνω σκέτο.
16: Και μη βάζει ζάχαρη.
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
17: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρο για τη σημερινή μας εκπομπή για σήμερα Τετάρτη που ο μήνας έχει 7 Οκτωβρίου 2026. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης πίσω από το μικρόφωνο μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ, Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ, Γιώργος Λιανός θα είναι εδώ για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς στο jobfind.gr. Μιλάμε για το κορυφαίο site έβρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματική. Μπες στο jobfind.gr, βρες χιλιάδες ευκαιρίες εργασίας και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότης, στο jobfind.gr θα βρεις τους κατάλληλους ανθρώπους που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρες το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. jobfind.gr. Στα λέμε από νωρίς το πρωί για να τα ξέρεις έστω και ένας άνθρωπος από το πρωινό του Σφαίρα εδώ που άκουσε αυτή τη διαφήμιση του Job Find να βρει δουλειά. Πραγματικά είναι επιτυχία. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα νέα για τον καιρό. Φύγαμε, παρακαλώ, Νίκο Καλούδη, πάτα το. Σάκης Αρναούτογλου, 8 παρα 10 μας ενημερώνει με κάθε λεπτομέρεια.
18: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
17: Για σήμερα
19: 9.89 Σφαίρα.
20: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
21: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
22: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
21: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ πιεσταυρινούδης.gr.
22: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Καλημέρα, γιατί τσίχα αποσχεθεί. Γεια σου, Αλέξανδρε. Καλέ που μας ακούς από το Ελληνικό. Στην Γιάννα από το Περιστέρι. Καλημέρα στην Μάρθα που μας ακούει από τον Άγιο Στέφανο. Εκεί στα λιμέρια πάνω τα δικά μου. Στη Μαρία από το Καπανδρίτη. Να πω και μια καλημέρα στο Καπανδρίτη, εκεί που μας ακούτε πάρα πολύ και μου το λέτε. Γιατί έτσι ασχολούμαι να κάνω κάτι, έτσι, ένα event στο Καπανδρίτη. Οπότε την καλημέρα μας και τα φιλιά μας. Να πω και μια καλημέρα, ελπίζω να μην ξεχνάω, στη Στέιση που μας ακούει από Μελβούρνη. Γεια σου. Μια καλημέρα να πω, ρε παιδιά, σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας, τα φιλιά μας και όλη μας τη θετική ενέργεια. Με το Vodafone TV δεν ξέρεις τι να πρωτοδείς. Ξεκινάς να δεις το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτεσαι μήπως να δω, ρε παιδί μου, την τέταρτη σεζόν του The Bear. Και πολλά πολλά ακόμη, και είναι και λογικό, γιατί στο Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο είναι να βρεις κάτι καλό. Μάλλον το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις, γιατί όλες καλές είναι. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε για το κλείσιμο και του δεύτερου, της πρώτης μας ώρας, βασικά του δεύτερου ημιώρου, όπως θέλετε πείτε το. Να σου πω κάτι, θα μπορούσε να πάει και στο μυαλό μου στο ότι είναι μούφα το δίλημα, αλλά λέει τόσες πορελές λεπτομέρειες που πραγματικά μου κίνησε την περιέργεια και δεν μου φαίνεται ότι το στείλανε έτσι απλά για να ακούσουν την άποψή μας. Άντρας το έστειλε. Ο Θωμάς έστειλε το μήνυμα και λέει.
2: Ο άπιαστος.
1: Και μάλιστα με έκανε να βρω το μήνυμά του, γιατί μου έστειλε στο Instagram τώρα και λέει: παιδιά, σας έχω στείλει mail για να καταλάβει και ο Αγαθοκλής και εσείς ότι υπάρχουν και πολύ χειρότερα.
3: Για πες.
4: Όπως.
3: Γελάει.
1: Είμαι, λέει, 32 χρονών. Είμαι, λέει, από μια πολύ ευκατάστατη οικογένεια.
3: Μάτσο.
1: Ο πατέρας μου, δηλαδή, ναι, πάπου προς πάπου, είχαμε αρκετά χρήματα. Μένουμε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο σπίτι. Άκω στα εδώ. Βόρεια προάστια. Είμαι, λέει, 35 χρονών.
3: 32 δεν είπες.
1: 35. 32 είναι η κοπέλα του.
3: Α, μάλιστα.
1: Πρώην. Τέλος πάντων, παιδιά, μέσα στα πολυλόγο έχω, λέει, χωρίσει, έχουν χωρίσει οι γονείς μου. Μένουν σε ξεχωριστά σπίτια. Εγώ μένω με τον πατέρα μου σε ένα.
3: Στη βίλα.
1: Ακριβώς.
3: Στο βόρεια, ανάκτορο.
1: Στα βόρεια προάστια. Μέσα στα πολυλόγο.
3: Θα πολυλογείς όμως. Ναι, τι κάνεις τόση ώρα.
1: Τον Αύγουστο γύρισα στο σπίτι μου.
3: Κι ο μισή και κάτι.
1: Μετά από τη δουλειά, ή μάλλον.
3: Ιστορία, λες, τρία, τι πες, τι σου έγραψε.
1: Μπήκα μέσα. Γύρισε από το.
3: Άνοιξα
1: σπίτι.
3: Το θερμοσύφωνα. Άντε, πες μας τι έχει γίνει.
1: Μπήκα μέσα, φίλε. Άνοιξα το θερμοσύφωνα.
3: Ναι.
1: Και μπήκα στο δωμάτιό μας που έμενα με την κοπέλα μου.
3: Ναι.
1: Και την βρήκα στο κρεβάτι με τον πατέρα μου.
3: Στο δικό του. Με τον πατέρα
1: α,
3: του.
1: Αχ, αχ, πώς φαίνεται αυτό.
2: Αναστασία.
3: Με τον πατέρα του.
1: Με τον πατέρα του. Και δεν μπορείτε, λέει, να καταλάβετε πώς ένιωσα. Έχω, λέει, εξαφανιστεί από προσώπου γης. Αυτή τη στιγμή, λέει, που σας στέλνω το μήνυμα.
2: Μπορείς είμαι... να βάλεις, παρακαλώ, το τραγούδι.
3: Δεν κάνεις γύρω μπαμπάλας.
1: Είμαι στην επαρχία.
3: Στην επαρχία κιόλας.
1: Είμαι στην επαρχία. Όχι, όχι. Έχει πάει στην επαρχία για να εξαφανιστεί. Ακριβώς. Δεν έχω σηκώσει, λέει, τηλέφωνα ούτε στη μάνα μου, ούτε στον πατέρα μου, ούτε στην κοπέλα μου, ούτε σε κανέναν.
3: Γιατί τον παίρνουν όλοι αυτοί τηλέφωνο.
1: Όλοι, λέει.
3: Τη μάνα να το καταλάβω. Παίρνει άλλη Μιχαλής. Με τον γεροπαμπάλα, ξεκούτι!
1: Δεν έχω,
2: μπορεί, λέει, να είναι κούκλος.
1: Και αν θέλετε, λέει, να σας πω και την αλήθεια, επειδή είναι όλοι τους ξεφτυλισμένοι, έτσι γράφει εδώ. Κάτσε.
2: Μπορεί να ερωτεύτηκαν.
1: Θεωρώ ότι αν θέλετε, λέει, να σας πω και τα ονόματα της κοπέλας μου, να σας πω και το δικό μου, να σας πω και του πατέρα μου.
2: Τώρα να τρέχουμε εμείς για μηνύσεις, γιατί έγινε κερατάς.
1: Δεν έχω, λέει, απολύτως κανένα πρόβλημα. Αυτό, λέει, παιδιά, είναι δίλημα. Αυτό είναι δίλημα ζωής, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω πατέρα. Η κοπέλα μου λέει: οκ, ήμασταν 4-5 χρόνια μαζί, πηγαίναμε για σοβαρά. Ναι, αλλά λιγότερο με νοιάζει, γιατί για την κοπέλα μου,
3: αυτός
1: λέει, αυτή τη στιγμή.
3: Αυτός μπορεί να βγει στον αέρα. Θέλω να ρωτήσω λεπτομέρειες.
1: Το συνέστημα που μου βγαίνει είναι μίσος για την κοπέλα μου. Για τον πατέρα μου είναι πίκρα.
3: Εντάξει, κοίταξε. Δεν μπορώ με αυτό το τραγούδι. Θέλω να πω μέσα του κλακώσω όλου.
2: Δυνάμωσε το λίγο. Σαν βυθός μαζί. Έχει γίνει ολόκληρη σειρά, Παναγή. Το Θωμά περιμέναμε. Το κερατούκλι.
1: Το κουρμί. Να συμικοροϊδεύεις, γιατί μπορεί να ακούει. Κόφτο.
2: Σίγουρα ακούει.
1: Ναι, σταμάτα. Έλα. Το παιδί πονάει. Έχει φύγει, έχει πάει ξωρία. Να πούμε.
3: Καλά, στο χωριό πήγε.
1: Ναι, Γρηγόρη, μη στραβοκοπιάσεις, γιατί δεν άκουσες τίποτα από το δίλημα. Να δω τα σχολιάσεις τώρα.
3: Έχει δίκιο τώρα σε αυτό.
1: Ναι.
3: Εντάξει,
4: Τι, και μόνο που άκουσα αυτό που είπες, τι θες να... Τι να ακούσω
1: το
4: άλλο.
1: Το παλικάρι λέει, άμα θέλετε...

0: στείλει κατεβατό εδώ πέρα. Βγάζει τον πόνο του ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, τώρα το έφαγε το κέρατο. Σε συγχωρήσει να γυρίσει στο σπίτι του και πλούσιος.
2: Κάτι τώρα το παίρνει στο χαβαλέ.
0: Ναι, ισχύει. Ισχύει. Έχεις απόλυτο
2: δίκιο. Με τον παπά του έχασε και τον πατέρα του. Τον πατέρα του!
0: Για την κοπέλα λέει, μου βγαίνει.
1: Μήπως ήταν όθο.
0: Μου βγαίνει μίσος και αηδία για τον πατέρα μου. Μου βγαίνει πίκρα. Πονάω λέει αυτή τη στιγμή μέσα μου.
2: Αυτός ήταν χωρισμένος ο πατέρας.
1: Ναι. Όπως ο πατέρας ναι. Ήθελε να του δείξει ότι στη ζωή τα μοιραζόμαστε
0: Νάντσι,
1: όλα.
0: Σταμάτα να κοροϊδεύεις, έλα το, ράντε.
2: Κόφτο.
0: Έλα,
3: ο άλλος πονάει. Τώρα τι κάνεις, δεν είναι ο πατέρας σου, τον ξαναμιλάς.
0: Όχι βέβαια, εννοείται πως όχι. Του ρίχνει μια χλέπα με στη μούρη και εξαφανίζεται.
3: Έλα, σταμάτα να
0: σου. Συγγνώμη κιόλα.
3: Για να ανοίξουμε λίγο το.
4: Προφανώς η κοπέλα είχε δει ότι αυτός κάνει κουμάντο. Αυτός έχει τα λεφτά.
0: Το γράφηκε στο mail αυτό που λες, Γιώργο.
4: Αυτός έχει τα λεφτά, φίλε, ο άλλος.
0: Το γράφηκε στο mail.
4: Pending. Δηλαδή θα γίνω κληρονόμος κάποια στιγμή και αν αυτό και λογικά και αυτό και μαμού. Ποιος είχε το πακέτο? Ο πατέρας.
0: Έτσι.
4: Άρα έτσι πρέπει να το σκεφτεί, να πει ότι
0: αυτό
4: δεν άξιζε ποτέ
0: mail
4: για σένα. Αξίζει το ένα στον άλλον. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάτσω στο χωριό να κάνω κουνέλια.
3: Για να ανοίξουμε λίγο παρακαλώ τις τηλεφωνικές γραμμές.
1: Μας έγραψε και κουνέλια την κουνέλια.
3: Παρακαλώ.
0: Γιώργος τα λέει αυτά.
3: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα Γρηγόρη.
3: Καλημέρα κορίτσι.
5: Και σε όλη την τέλεια παρέα.
3: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι έγινε, για πες μας λίγο σε παρακαλώ για αυτό το σοκ. Γιατί πάθαμε λίγο σοκ τώρα με αυτό.
4: Τσικ σακ σοκ.
5: Λοιπόν, εντάξει, εγώ νομίζω ότι είναι ακόμα πολύ θυμωμένος, πολύ πληγωμένος.
0: Ότι κάποια στιγμή δεν θα είναι.
3: Να, να ρωτήσω και το όνομά σου, το μικρό.
5: Μαριάννα.
3: Μαριάννα, αν εσύ, ας πούμε. Τώρα, συγγνώμη, κάνω υποθετικά, έτσι μην παρεξηγηθώ προς Θεού. Αν έπιανε τη μαμά σου με τον άντρα σου.
5: Ναι.
3: Πώς θα ένιωθες, υπάρχει περίπτωση να το ξεπερνούσες?
5: Όχι.
3: Όχι.
5: Όχι.
3: Άρα δεν νομίζω ότι ξεπερνιέται αυτό.
5: Αν ξεριστεί, καμιά φορά θεωρητικά είμαστε απόλυτοι. Στην πράξη βγαίνει αλλιώς με το πέρασμα του χρόνου. Με αυτή την έννοια το λέω.
3: Ναι.
5: Τώρα την κοπέλα του θεωρώ ότι ναι, είναι αηδία και οκ. Okay.
0: Πού πήγε με τον μπαμπά της για τα λεφτά, από αυτή την άποψη το λέει.
5: Δεν ξέρουμε γιατί πήγε, μπορεί και να ερωτεύτηκαν, αλλά κάπου πρέπει να βάζεις ένα όριο. Λέω εγώ τώρα.
0: Εσύ, Μαριάννα μου, ο άλλος
4: αυτό το αγόρι.
0: Ο άλλος ματσό Ζαμπλούτου. Αυτή 30 χρονών, αυτός 65 ναι, κοντεύει. Υπάρχει περίπτωση να ερωτεύτηκαν για σένα? Είναι δηλαδή 15. Λίγο ότι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια.
5: Όχι. Ήθελε να τα παίρνει και αυτούς δύο.
0: Ακριβώς.
5: Γι' αυτό λέμε. Είναι
3: κατευθείαν στην τροφοδοσία.
5: Αποκρουστική και ιδιαστική. Τώρα ο πατέρας.
3: Είναι πατέρας.
5: Τι να λέμε εδώ. Από γεροντο έρωτα, ναι. Από ανταγωνισμό στο γιο του.
2: Γεροντο έρωτα, τι λέτε τώρα, σας παρακαλώ.
4: Εγώ θα
1: εγώ πάντως
4: θα ήμουν δίπλα στον πατέρα μου και θα το έλεγα κάποια στιγμή θα στα φορέσει αυτή. Με τον παππού. Τον παππού να προσέχεις.
2: Δεν σας ακούμε τώρα και θα λένε ότι φταίω εγώ.
5: Εγώ λέω το αγόρι αυτό το 30 something. Να ηρεμήσει και κάποια στιγμή θα βρει μια κοπέλα που το αξίζει.
0: Ναι, το θέμα είναι, Μαριάννα μου, με τον πατέρα του τι θα κάνει.
2: Το παπά είναι το πρόβλημα, δεν κοπέλα.
3: Να ρωτήσω κάτι, ο πατέρας του τι του είπε μετά?
0: Έχει εξαφανιστεί, δεν έχει γυρίσει έχει ποτέ από το καλοκαίρι.
4: Τι ωραίο κομμενάκι είναι αυτό.
0: Στέλνουνε μηνύματα.
4: Τόσο καιρό το.
0: Του έστειλε μόνο, λέει, του στέλνει κάποια μηνύματα.
4: Σου, ρε, ότι είσαι σκάουτερ.
0: Θέλω να μιλήσουμε σαν πατέρας και γιος, δώσ' μου την ευκαιρία να σου εξηγήσω. Να σου ζητήσω συγγνώμη. Να, τι να του πω.
3: Η κοπέλα τι είπε, η κοπέλα. Η κοπέλα. Του είπε τίποτα.
0: Μηνύματα του στέλνει και αυτή, δεν έχει μιλήσει με κανέναν.
1: Τι να πει τώρα, μωρέ, να μιλήσει, τι να πει.
3: Μάλιστα. Η δικιά σου άποψη για αυτό το δίλημα ποιο είναι? Ποια είναι?
5: Η δική μου άποψη να πάρει το χρόνο του, να παραμείνει εξαφανισμένος. Mm-hmm. Προφανώς και θα έχει πρόσβαση στα χρήματα του παπά, να κάνει τη ζωή του. Μάλιστα. Και άμα νιώσει καλύτερα.
3: Το συζητάει.
5: Το συζητάει με τον πατέρα
3: με
5: του.
3: Τον πατέρα.
5: Με την άλλη, να δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δηλαδή, αν τον νιώσει.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Ποιος πιστεύεις ότι φταίει περισσότερο από τους δύο, η κοπέλα του ή ο πατέρας του?
0: Μα είσαι καλά,
5: ο πατέρας του φταίει, δηλαδή ποιος πρέπει να βάλει το όριο.
0: Καλή τσουλάρα είναι η άλλη.
5: Αυτό.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά, φιλάκια πολλά.
0: Έχετε γενέθλιά του, δεν μπορούμε
3: καλημέρα,
0: να το πούμε.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Σε το χαλάμε χατήρι του
0: Παναγενέρα.
3: Φιλιά πολλά, καλημέρα. Α, ωραία. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Τι θες?
0: Αξίζει όμως, ρε φίλε, να χάσεις το ρε παιδί φίλε σου για πάντα για ένα πίδημα.
3: Αξίζει, φίλε.
0: Αξίζει.
1: Μπορεί να ήταν ένα, μπορεί να ήταν πολλά.
0: Έλα, μωρέ,
3: για πάμε τηλεφωνική
0: τώρα
3: γραμμή, επόμενη, παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Για από ό,τι βλέπω, σας αιρέθησε το θέμα.
6: Καλέ.
4: Καλέ.
6: Ήμαρτον.
0: Τι.
1: Ήμαρτος.
0: Μιλήστε, κυρία μου.
6: Δεν θα συγχωρέσει ποτέ τον πατέρα του.
0: Μπράβο, κυρία μου, πώς σας
6: λένε. Καλέ, έχουμε χαζέψει.
0: Καλέ, μιλήστε, πείτε τα μη, γιατί έχω βγει εγώ πουριτανός της εκπομπής.
6: Όχι, παιδιά, όχι. Δεν θα το συγχωρούσα ποτέ. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, από το γονιό μου, εντάξει, έχουμε χαζέψει λίγο. Υπάρχουν ένα σωρό έξω που ψάχνουν λεφτά. Μπορεί να πάει να βρει οποιοδήποτε.
3: Σε σύριαλ και ταινίες το βλέπουμε πολύ συχνά να γίνεται αυτό.
4: Πάντως
6: είναι. Καλά, γρήγορη μου, είναι άλλο να βλέπει τώρα μια σειρά.
3: Μεγαλμένα από τη ζωή είναι αυτά. Μεγαλμένα από τη ζωή.
6: Όχι, όχι, όχι. Από πάμε τίποτα.
0: Έχετε τρελαθεί τώρα, σας έχει γυρίσει το μάτι και μόνο που το σκέφτεστε.
6: Μου έχει γυρίσει το μάτι, δεν μπορεί να φανταστεί. Ναι. Ξέρεις κάτι, εγώ δεν τα βάζω τόσο με την κοπέλα, αυτή τη δουλίτσα τη έκανε. Να τα αρπάξει ήθελε.
0: Με τον πατέρα τα
6: με τον πατέρα του.
0: Μα και εκείνος, μα και εκείνος με τον πατέρα τα έχει βάλει.
7: Είδες όμως το χρήμα. Κανείς δεν σκέφτεται ότι μπορεί να υπάρχουν αισθήματα.
0: Μα λέει.
1: Ναι, ρε παιδιά, ερωτεύτηκαν οι άνθρωποι.
0: Μα λέει και ο ίδιος παιδιά.
6: Έλα, ναι, μου τώρα. Δεν μπορεί. Εσύ, δεν μπορεί να το εννοεί.
0: Ειδικά λέει τώρα, σταμάτα.
1: Εγώ!
6: Με παιδιά, τίποτα.
1: Γιατί με λένε Αθανασία και συμπάσχω με την Αναστασία.
0: λέει και ο ίδιος στο mail του ότι αποφεύγω λέει να μιλήσω με τον πατέρα μου γιατί ξέρω ότι θα πω κουβέντες και λέξεις που ίσως κάποια στιγμή στη ζωή μου τις μετανιώσω. Γι' αυτό λέει δεν έχω μιλήσει.
6: Όχι καλέ να τις πει. Γιατί δεν θα μετανιώσει. Εννοείται να τους πει.
0: Σ' αγαπώ.
4: Σοφάτε για τραβολά.
3: Ωραία, να πω για εσάς τώρα πάλι υποθετικά, πάλι συγγνώμη το λέω συνεχώς για να μην παρεξηγούμε γιατί είναι πολύ λεπτές
6: σιωπής.
3: Αν πιάνετε εσείς τη μητέρα σας με τον άντρα σας.
6: Ναι.
3: Πώς πιστεύετε θα αντιδρούσατε στη μητέρα σας, θα της ξαναμιλούσατε ποτέ?
1: Θα το έπαιρνε γυαλιά.
6: Όχι.
3: Όχι.
6: Με τίποτα, δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση.
3: Θα τα έχετε πιο πολύ με τη μητέρα σας ή με τον άντρα σας?
6: Τον άντρα μου καλέ, αυτόν ούτε καν. Okay. Αλλά με τη μητέρα μου ειδικά όχι. Ξεγραμμένη, τέλος. Κάποια πράγματα δηλαδή, λίγο. Εντάξει, είμαστε στο 2026, αλλά λίγο τα έχουμε.
0: Ένα όριο.
6: Όλα.
0: Βέβαια.
6: Έλα.
3: Το να έχουν ερωτευτεί, το να είναι το ένα γεννημένος.
0: Έλα, εμετό θα κάνω. Άντε για εσύ. Έλα.
1: Εμετό.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Γεια σου.
3: Είσαι γλυκύτα τη φυλακή.
0: Ο γερό μπαμπάλα, ο γερό ξεκούτη ερωτεύτηκε κιόλα.
4: Γιατί πόσο χρόνο είναι ο μπαμπά?
0: 65.
3: 65 είναι νεότατο του βλάκα. Μίλα και από
0: εδώ. Είναι πιο μικρό από το παιδί του είναι που είναι νεότατο 65.
3: 65 χρονών είναι μεγάλο άνθρωπο.
0: Είναι νεότατο, αλλά οι άλλοι είναι 30. Πιο μικρή από το παιδί του
7: είναι από ό,τι αποδείχθηκε.
3: Καλημέρα.
6: Καλημέρα
0: τώρα.
3: Για πείτε μα εσεί την άποψή σα.
8: Η άποψή μου είναι ότι αυτό απαλλάχθηκε από αυτήν.
7: Σωστό.
3: Γιατί ο νεαρός είναι τη σχέση.
8: Ναι, γιατί προφανώς μαζί του ήταν και για τα λεφτά.
3: Ξέρετε κάτι, τι κάνεις τα επόμενα χρόνια, τα 20-30 χρόνια που μπορεί να ζήσει ο πατέρας σου? Τι κάνεις με τον πατέρα σου?
7: Υπομονή.
8: Τίποτα, δεν μιλάς.
3: Δεν μιλάς.
8: Παίρνεις την περιουσία και του λες γεια.
3: Επειδή μου είναι 65 χρόνια, μπορεί να ζήσει άλλα 20 χρόνια άνθρωπος.
8: Ναι, αυτό να το σκεφτόταν και ο μπαμπάς όμως πρώτος.
0: Σωστό.
9: Ο μπαμπάς συγχωρεί το παιδί, το παιδί.
7: Παρακαλώ, ποιος είσαι?
3: Ο μπαμπάς συγχωρεί το παιδί, λέει ο κύριος.
0: Το παιδί δεν συγχωρεί το μπαμπά.
1: Ο κύριος Θήμιος.
8: Στη συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω πως ο μπαμπάς έπρεπε να είναι ο πίσω, να κάνει πίσω.
9: Μάλιστα. Και να πει, κοίταξε αυτή η δυναμικά λεφτά.
1: Δεν αντέχει ο Θήμιος.
3: Μάλιστα, καταλαβαίνω.
1: Καλούδι. Σε παρακαλώ,
8: βάλε
1: θέλω
8: το
1: ρεφρέν στα καλύτερα που έρχονται.
8: Όχι ρε, πρώτα το απαλλάχτηκα και μετά τα καλύτερα που έρχονται.
3: Έχει δίκιο κυρία, πρώτα το απαλλάχτηκα από σένα, απαλλάχτηκα και μετά.
9: Έτσι.
3: Ευχαριστούμε πολύ παιδιά, να είστε καλά.
1: Πάντως
3: θέλω να πω, υπάρχει έστω και ένας εκεί έξω που να δικαιολογήσει τον πατέρα. Σοβαρά μιλάω.
1: Ο πατέρας.
3: Δηλαδή να υπάρχει ένας άνθρωπος που να πει.
0: Ορίστε.
3: Επειδή
0: φίλη μου η Γιώτα, η κόκλα, μου έστειλε τώρα μήνυμα και μου λέει ότι είμαι πάρα πολύ πουριτανός.
3: Άκου τώρα. Να πω.
1: Φίλη δηλαδή, του στο καφενείο σίγουρα το δικαιολογώ.
3: Υπάρχει έστω και ένας εκεί έξω, αν θέλεις πάρε ένα τηλέφωνο, που να δικαιολογεί τον πατέρα ότι μπορεί να καψουρεύτηκε. Μην αρχίσετε να πείτε είναι γιος του. Αυτά ξέρω τι λέτε.
4: Με εκνευρίζεις και μόνο που το λέω.
1: Εγώ βλέπω τόση ώρα, κρατάω στάση. Απέναντι στο καινούριο ζευγάρι.
3: Υπάρχει και μια άλλη άποψη.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Καταλαβαίνω πολύ καλά. Τι λες και είμαστε όλοι με αυτό που λέμε, έτσι. Αλλά λέω, υπάρχει έστω και μια άποψη εκεί έξω που να πει: παιδιά, επειδή μου έχει τύχει, η καψούρα που έφαγα ήταν αρρώστησα. Έτσι με αυτή τη γυναίκα. Ξέχασα στα 65 μου και το ότι είμαι πατέρας και ότι είμαι οτιδήποτε άλλο.
0: Μου στείλε μια κοπέλα και μου λέει ότι παιδιά λέει και αν ο πατέρας ήταν Ρίκος Πετιλώνης Αλμάς.
7: Σωστό.
0: Και όντως τον ερωτεύτηκε.
3: Όχι, μα το ζήτημα. Εγώ σου λέω ότι επειδή έχω έναν πάρα πολύ όμορφο μπαμπά, θέλω να το ξέρεις από τον και δεν το λέω.
7: Και ο Παναγής.
3: Άκουσε με, όχι τώρα.
0: Άκουσε
3: τον τρόπο. Γι' αυτό το λέω πολύ σοβαρά και είναι κοινάνση. Είχα έναν πατέρα και έχω είναι καλά, που έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, που βγαίναμε έξω και μου ζητούσαν οι γυναίκες στο τηλέφωνο του πατέρα μου. Αυτό θέλω να σου το πω, να σε πες ότι νομίζω ότι λέω. Τι.
1: Ναι, ναι. Έτσι είναι, όπως το λέει. Όπως τα λέει ο αγαπησιάρης μου είναι.
3: Εντάξει, τώρα εγώ μιλάω σοβαρά και εσύ τώρα κάνεις.
1: Έλα, βρε Γρηγόρη, μου λέω σοβαρά, τι θες να σου πω.
3: Εσύ γιατί ζηλεύεις τον πατέρα μου.
1: Το ζηλεύω.
3: Μιλάνε παιδί μου κανονικά. Λοιπόν, δεν έχει δώσει δικαιώματα ποτέ. Θέλω να πω ότι μπορεί να συμβαίνει για έναν άντρα αυτό όσο και να μεγαλώνει, ότι μπορεί να αρέσει.
1: Καλύτερα
3: τι κάνει ο πατέρας, υπάρχει κάποιο τηλέφωνο για να βγάλει καλημέρα.
10: Τα καλύτερα που έρχονται, ούτε να δώσω στα ωραία.
3: Πάμε, καλημέρα. Σταμάτα, μωρέ. Γεια σας, κυρία μου, έχετε κάποια άποψη διαφορετική?
11: Όχι, δεν έχω διαφορετική, ρε παιδιά. Πώς θα γίνει τώρα αυτό με τον πατέρα? Είναι δυνατόν? Εγώ δεν έχω καταλάβει κιόλας ποιο είναι το δίλημα. Αν θα ξαναμιλήσει τον πατέρα.
7: Ναι.
11: Όχι, δεν θα ξαναμιλήσει.
0: Δεν θα ξαναμιλήσει τον πατέρα, του λέτε.
3: Ποτέ! Δεν είναι λίγο σκληρό αυτό, ποτέ. Δηλαδή, μια τέτοια πράξη θεωρείται τόσο. Τόσο σοβαρή από έναν πατέρα. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι ο πατέρας του ήταν άψογος 65 χρόνια. Άψογος. Δηλαδή πραγματικά καλός, δίπλα του σε όλα, τον στήριξε τα πάντα.
1: Ήταν μια στιγμή αδυναμία.
0: Και απλά του πήδηξε την κοπέλα.
3: Περίμενε ένα λίγο, Περίμενε ένα λίγο. Άσε την επιθετικότητά σου.
0: Αυτό καμία.
3: Είπαμε.
0: Συμπέρασμα βγάζω.
3: Άκουσε με λίγο.
0: Σ' ακούω.
3: Είπαμε, το ξέρουμε το σωστό όλοι.
0: Ωραία.
3: Σταμάτα αυτή την ένταση. Σταμάτα αυτή την ένταση.
0: Αφού ξέρουμε το
3: σωστό. Σου λέω λοιπόν ότι ένας άνθρωπος είναι 65 χρόνια πατέρας, ναι. Δίπλα πατέρας όμως.
0: Ναι.
3: Στήριγμα σε όλα παντού. Και τρώει αυτή την φλασιά, την αδυναμία.
0: Και του πετάει την κόμενα.
3: Και αυτή η γυναίκα είναι η κόμενα αυτή. Μίλα καλύτερα τελικά. Μίλα λίγο πιο όμορφα. Μίλα λίγο καλύτερα, στο λέω τώρα.
0: Όχι, αυτή
3: λοιπόν,
0: είναι η
3: μίλα λίγο. Λοιπόν, μίλα και πηγαίνει με τη
1: γυναίκα. Α, Γρηγόρη, να βγάλουμε τον Μπάμπη να μα πει τη γνώμη του.
3: Ναι, βεβαίω. Όχι, δεν θέλω να πει τη γνώμη του Μπάμπη σε ένα λεπτό. Υπάρχει δικαιολογία για έναν πατέρα που μπορεί να ήταν άψογος 65 χρόνια?
11: Υπάρχει πια δικαιολογία ότι μπορεί, αν μιλάμε για έναν τρίτο ας πούμε, να σκέφτεσαι και να λες, εντάξει, όλοι οι άνθρωποι είμαστε, κάτσε να το ξαναδούμε, και αυτός ο πατέρας ήταν τέλειος όπως το λες 100 χρόνια.
3: Ναι.
11: Όμως όταν είναι ο πατέρας σου, μια ζωή θα σε τρώει.
3: Μάλιστα.
11: Μπορεί να ξαναέρθει να φτιάξει λίγο την σχέση, ενώ να πάτε να πάτε να φάτε ένα φαγητό το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, αλλά να σου φύγει ποτέ από τη στενοχώρια, θα σου φύγει, δεν γίνεται.
3: Μάλιστα. Καλά, εννοείται ότι δεν γίνεται. Απλά λέω ότι αν ένας πατέρας
0: ήταν άψογος. Μην το ξεφτύλα, θα πάω και για φαγητό το Πάσχα.
3: Μίγα λίγο καλύτερα.
0: Άσε με, σε παρακαλώ.
3: Παναγία, δεν μ' αρέσει αυτό που κάνεις. Αλλιώς σου δώσα χάρη.
0: Από μέσα μου βγαίνει.
3: Ωραία, με τάπες. Ωραία, μην συνεχίσεις τώρα. Μην χρησιμοποιήσεις πολλές σημαίες λέξεις. Εντάξει, το πάμε. Το καταλάβαμε.
1: Άρα
3: συμπέρασμα, δεν συγχωρεί κανείς τον πατέρα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Έτσι, Παναγή.
0: Ναι.
3: Γιώργο, η άποψή σου για το δίλημα.
7: Τίποτα, ξεπαρεού και τα λοιπά. Και απλά ρυθμίστε.
3: Παναγή, δεν έχω ξαναμιλήσει ποτέ.
0: Καλά, εννοείται. Λοιπόν. Παρ' όλα αυτά όμως έρχονται και μηνύματα που λένε ότι παιδιά, όπως και να έχει, λέει, είναι πατέρας του. Όπως για μένα θα πρέπει, λέει, να του συγχωρέσει. Όλοι λένε να μην του ξαναμιλήσει. Αλλά ποιοι είμαστε εμείς, λέει, που δεν συγχωρούμε?
7: Εγώ θα το συμβούλευα τον πατέρα μου. Θα του έλεγα πρόσεχε. Έχεις μπλέξει άσχημα εδώ πέρα.
1: Θα τα φτιάξει με τον ξάδερφο.
7: Θα στα φάει όλα.
3: Υπάρχει περίπτωση
7: να,
3: να συνεχίσει να είναι ζευγάρι αυτή με τον παπά του, να το ξέρεις.
0: Εκεί είναι τελείως ξεφτύλας.
3: Εκεί υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει να είναι ζευγάρι.
7: Να στηρίξει το λάθος.
3: Ακριβώς. Άκου τώρα, μεγάλη κουβέντα. Για να στηρίξει το λάθος και να μην φανεί ότι ήταν μία στιγμή και να του πει μετά από δύο χρόνια, τρία, ότι εγώ ερωτεύτηκα.
0: Και κάναμε και παιδί.
7: Ναι.
3: Σου φαίνεται παράξενο?
7: Σου ετοιμάζουμε τον αδερφούλη.
3: Άμα σου κάνει και παιδί.
0: Εκεί συγχωρείτε τα πάντα.
3: Ξέρεις, θα πεις μέσα σου ότι μήπως τελικά έκανα λάθος.
0: Εκεί θα γίνει και η ηθικιά αυτή, άμα κάνει παιδί. Κλασικό.
1: Σιγά, μην πεις αυτό.
7: Θα τρώνε όλοι μαζί λεμονάδο.
3: Θυμηθείτε, το σύριαλ αυτό θα έχει και συνέχεια.
0: Ωραία.
12: Καλό μήνα, αδέρφια. Όλα θα πάνε καλά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγα λεπτά υποδεχόμαστε Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα παρέα θα είμαστε μέχρι και τις 10 εδώ στον Σφαίρα 102,2. Να σας πω τα ωραία τα νέα που έτσι σας τα μεταδίδουμε κάθε πρωί, ότι ας πούμε φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά. Έτσι τα θέλεις τα φρούτα σου και τα λαχανικά σου κάθε μέρα. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και σε ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά που σου δίνουν τώρα και full εγγύηση, αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl, και όποιος ξέρει από φρεσκάδα πραγματικά ξέρει. Λοιπόν, σας έλεγα ότι η σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα εδώ θα είναι με 7 η ώρα ακριβώς μέχρι και τις 10. Να δώσουμε μετρητά, να δούμε τα νέα της ημέρας, να δούμε τα νέα για τον καιρό από το Σάκη Αρναούτογλου, να δούμε τα διλήμματα ζωής. Τετάρτη σήμερα δεν έχουμε κάτι άλλο. Όχι, αύριο έχουμε το Σφαίρα Courier, Παρασκευή πάρτι. Όλα αυτά μόνο εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
13: Έχω μία απορία.
14: Ναι.
13: Γιατί ο Οκτώβρης που σημαίνει ο 8ος,
14: ναι,
13: είναι ο 10ος μήνας του χρόνου.
14: Σοβαρή ερώτηση.
13: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Βιδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Και φύρα Olympus.
4: Σφαίρα, 989.
3: Η ώρα είναι 7.
5: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου. Τώρα στον Σφαίρα 989.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
8: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Πάλι σχολή.
10: Πάλι γραφείο.
11: Πάμε πάλι, αλλά καλύτερα. Back to uni και back to business στην Κοσμοντάτα. Προϊόντα τεχνολογίας και εξοπλισμός για κάθε σου ανάγκη. Με περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές. Για τη σχολή, για το γραφείο, για όλα όσα έχεις μπροστά σου. Μπες στο κοσμοντάτα.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Κοσμοντάτα. Κοσμοντάτα, έχουμε τη λύση.
12: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ριζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
13: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.

0: 59 χρόνια Μόρις.
1: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
3: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
10: Είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
11: Ναι.
12: Έλα ρε παιδί μου!
13: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
14: Γρηγόρης Αρναούτο.
15: Να τα προσκυάσω!
16: Πρωινά κρυπτήματα.

0: μάτι.
1: Νάνσια Δουλού.
0: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
1: Παναγή Τζορτζάτο.
2: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε μάνα από εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
3: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
1: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλού. Νίκος Χαλού.
4: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
5: Ένα,
1: τρία, δύο, ένα.
6: Καλημέρα.

0: Να είμαστε, να είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώ τον Παναγί. Καλώ τον Νίκο. Καλημέρα, καλημέρα. 7 Οκτωβρίου, κυρίε και κύριοι. Καλημέρα, καλώ ήρθατε. Εδώ είμαστε. Περιμένουμε και τον Γιώργο από στιγμή σε στιγμή για να πούμε και ένα χρόνια πολλά σήμερα στο Βάκο, στον Πολυχρόνη, στη Σεργιανή και στο Σέργιο. Γιατί μου τα κλείσει όλα, δεν άσχε τόσο πολύ.
2: Είναι ο Μπάκα κάτω, οπότε μπορεί να τον καθυστερεί, να ξέρει.
0: Άμα είναι ο Μπάκα, εντάξει, το δικαιολογώ. Λοιπόν, σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα για την Αξιοπρεπή Εργασία. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου και η Παγκόσμια ημέρα βάμβακος. Α, σε όλους τους βάμβακο παραγωγούς
1: και σε αυτούς βέβαια. Που μαζεύουν το βαμβάκι, βέβαια τώρα δεν το μαζεύουν έτσι όπως το μαζεύαν παλιά με τα χεράκια.
0: Εντάξει.
1: Παίρνουν τα μηχανήματα.
0: Βέβαια, εντάξει. Μια φορά πήγα να μαζέψω βαμβάκι στη ζωή μου, έφυγα στα 15 λεπτά.
2: Ή τόσο δύσκολο.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Μας είχαν πάει στο Αγγελοχώρη Χαλκιδική σε μένα και ένα φίλο
1: μου. Είναι δύσκολο πολύ.
0: 16 χρονών, 15, δεν θυμάμαι.
1: Είχε κάθια.
0: Μα δεν ήταν μόνο τα κάθια, ήταν το σκύψιμο.
2: Ένα με τεράστιο. Σούλα σου, γλυκούλη μου, σε έπιασε.
0: Παναγή. Η αγροτιά είναι το πιο δύσκολο πράγμα.
2: Αλλά τώρα έχουν βγει μηχανήματα.
0: Άσε ρε Παναγί, και πάλι όσο και να έχουν βγει. Τότε σου λέω, εγώ σου πήγα πριν από 30 χρόνια, έτσι. Τώρα όχι 30, ναι, πριν. Παραπάνω, 35 χρόνια είχα πάει.
2: Το Γρηγόρη για μεροκάματο πήγε.
0: Ναι, πήγαμε για μεροκάματο.
2: Γλυκούλη μου, πώς έχεις πάρει.
0: Τίποτα δεν πήγα, αφού έφυγα.
2: Τα παράτησες και έφυγες. Ρε Γρηγόρη.
1: Για το Γρηγόρη μιλάς.
0: Είχε ήλιο.
2: Ναι.
0: Ήταν, δεν ξέρω ποια εποχή τώρα, είχε πάρα πολύ ήλιο.
1: Πόσο χρονών ήσουν?
0: 15, 16, μπορεί και 14.
1: Και, και λες για να το κάνουν οι παλιοί, θα το κάνω κι εγώ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, είχαν πει ότι έχει μεροκάματο. Α πούμε, είχαμε με ένα φίλο, πάμε να πάρουμε. Τότε ήταν του θειού του, ήταν τι ήταν.
2: Ναι.
0: Και πάμε και αρχίζουμε και σκύβουμε και τραβάμε βαμβάκι από το φυτό, έτσι όπως είναι το
2: ναι,
0: φυτό.
2: Ναι, ναι,
0: είναι
2: ναι, ναι,
0: σαν ένα ναι. Ανθός. Ναι. Τραβά. Λέω δεν είναι δυνατόν, κοιτάω το χωράφι.
2: Δεν μπορεί, κάποιο μου κάνει πλάκα.
0: Κάποιο κάνει πλάκα, λέω. Αυτά ήταν με 15 στρέμματα. Τι να τραβήσουν εμεί εδώ. Και πληρωνώσουν νομίζω με το πόσο.
2: Με το πόσο μπαμπάκι.
0: Ναι, του λέω αδερφέ, του λέω φεύγω. Αδερφέ, φεύγω.
2: Τον παράτησε το φίλο σου.
0: Όχι, έφυγε κι αυτό.
1: Η μαμά μου έβγαινε πρώτη στο μπαμπάκι.
0: Πάπα.
3: Μαζί για καφέ.
1: Ακού Γρηγόρη, έβγαινε πρώτη στο μπαμπάκι. Μάζευε το πιο πολύ.
0: Μπράβο τη.
1: Εγώ θυμάμαι ένα παιδί μου όταν ήμουν μικρή και ήμασταν στο χωριό.
0: Μήπω είναι έτοιμο να μικροφωνήσει κάτι.
3: Τίποτα
0: πρώτο, ναι.
1: Σου μικροφωνίζει κάτι.
0: Είναι έτοιμο να τη ακούω ένα σύγγραμμα που δεν μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, για πε.
1: Πάντα με άφηνε το πρωί για να πάει στο βαμβάκια.
0: Μάλιστα.
1: Να μαζέψει βαμβάκι.
0: Λοιπόν, δύσκολες δουλειές.
1: Δύσκολες πολύ.
0: Πάμε να δούμε λίγο τι έχει γίνει σαν σήμερα. Είναι 7 Οκτωβρίου, παρακαλώ.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα ιδρύεται η KLM, η Ολλανδική, η Air France, μετά από συγχώνευση 5 γαλλικών αεροπορικών εταιριών, η μία το 19, η άλλη το 33, το 1933. Τι άλλο, γεννήσεις έχουμε, Βλαντιμίρ Πούτιν έχει γενέθλια σήμερα. Η Κωνσταντίνα, η Κύπρια τραγουδίστρια. Η Κωνσταντίνα, πείστε μου ένα τραγούδι που έχει πει η Κωνσταντίνα.
1: Σαν τριαντάφυλλο.
6: Σαν τριαντάφυλλο μέσα στον άντιανο.
0: Η Ρένα Δούρου, Έλληνα πολιτικός.
2: Η Ρένα Δούρου είναι στην ενεργήστη.
1: Έλληνα πολιτικός.
0: Βεβαίως. Έλληνα πολιτικός.
2: Τι είναι, εγώ το παθώ.
1: Είναι, όχι, ο Γκριγκόρης.
0: Έλληνα
1: πολιτικός.
0: Έλληνα πολιτικός. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια.
2: Μόνο αυτά θα πει. Θα πει την ξεζόλα, βρε Γρηγόρη μου.
0: Εγώ δεν έχει τίποτα άλλο να πω.
3: Και καλά, τα μάτια το έβγαλε.
2: Τόσο φτωχό σήμερα το.
1: Τόσο.
0: Πολύ φτωχό.
1: Τόσο.
7: Πώς τον πίνεις?
8: Να χαθείς, δεν τρέπεσαι.
7: Τον καφέ, βρε πονηρέ. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα νέα της ημέρας, γιατί έρχεται. Βάλει και το τραγούδι λίγο, ρε φίλε, πριν το ρούμπι ρούμπι ρούμπι ρούμπι. Ναι, γιατί έρχεται ο Ρούμπι, έρχεται ο Μάρκο Ρούμπι σήμερα στην Αθήνα. Ήρθε χθες, είδαμε τον Γεραπετρίτη, φιλιά, αγκαλιές και αυτά. Και θα έχει πρόβλημα και το κέντρο της Αθήνας που έχουμε και δουλειά σήμερα.
1: Είχαμε και 102 περιπολικά συνοδεία.
0: Έχουμε την πόσα?
1: 40-50 ξέρω. Ναι.
0: Έχουμε την έκθεση να πούμε αύριο. Έχουμε τις δουλειές μας. Έρχεται ο Ρούμπιο, να έρθει ο άνθρωπος. Εννοείται, καλά κάνουμε. Εξωτερική πολιτική είναι αυτή.
1: Κάτσε. Δεν το καλεί το Ρούμπιο στην.
0: Δεν είναι το καλό, δεν θέλω να μιλήσω μαζί του. Αλλά το ζήτημα
1: δεν
0: είναι ότι ρε φίλε.
1: Δεν
0: έχω κάτι προσωπικό με τον άνθρωπο, δεν τον ξέρω καθόλου.
1: Φυσιογνωμία λέω.
0: Όχι, δεν έχω. Δεν είμαι πλέον. Είμαι φυσιογνωμιστής στο πώς λειτουργώ, αλλά για να βγάλω μία απόφαση πρέπει να μιλήσω από κοντά έναν άνθρωπο.
1: Κατάλαβα.
0: Διότι αυτό που καθόμουν ανακάλυψε ότι όποτε άκουγα του άλλου αυτό, κακό, αυτά. Οπότε το συναντιόμαστε, αν έβλεπα άλλο άνθρωπο αυτό που μου λέγανε.
1: Καλά, μπορεί γενικά να είναι και να είναι με σένα άλλο άνθρωπο βέβαια.
0: Εμένα με ενδιαφέρει, αδερφέ, πώς είμαι και με εμένα καταρχάς, εκτός αν είναι πολύ κακό στους άλλους και μου πούνε όλοι ότι τους παιδεύει. Αλλά αυτό το ξέρεις, εμένα δεν μου αρέσει και εμένα δεν μου φέρθηκε καλά. Ναι, να καταλάβω, να δω.
1: Πρέπει να έχω άποψη όμως.
0: Και από την άλλη πλευρά, τι λέει και η άλλη πλευρά. Πάντα ακούμε τη μία πλευρά που συμπαθούμε. Σωστό. Και δεν έχουμε ακούσει ποτέ την άλλη πλευρά. Λοιπόν, πάμε λίγο για τα. Έβαλες Ρούμπι. Λοιπόν, στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπι. Υποδέχτηκε ο Γιάννη.
1: Θα μείνει.
0: Ναι, και Ρούμπι το φωνάζουμε.
1: Να σου πω, ξέρεις και το χαϊδευτικό του.
0: Ναι, είμαστε φίλοι.
1: Να σου πω, πόσο θα μείνει αυτός τώρα?
0: Μέχρι την Πέμπτη το πρωί. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί έχουμε την έκθεση την Πέμπτη το βράδυ.
1: Μην τρώμε κίνηση καμιά.
0: Όχι, δεν ήταν κίνηση. Θέλω να τον πάνε για φαγητό, λέει, το βράδυ σήμερα στο
2: Πλάκα. Πρώτα απ' όλα θα πάω, θα πάει στην Πνίκα.
0: Στην Πνίκα θα πάει.
2: Γιατί λέει και ο Ομπάμα όταν είχε έρθει, ήθελε να πάει στην Πνίκα, γιατί θεωρούν ότι εκεί πέρα είναι το. Ο βωμός δημοκρατίας και για τους Αμερικανούς είναι πολύ must.
0: Πολύ must, ναι, αλλά δεν τον
2: αφήσαμε. Καλά, μην φανταστείτε το μεταξύ, για 15 λεπτά θα πάει.
0: Για 15 λεπτά θα μας καλάσει μέσα στο
1: λεπτό. Είδατε καθόλου τα πλάνα της άφηξης? Δεν ήρθε με αεροπλάνο της Αμερικανικής κυβέρνησης, αλλά δεν είναι αυτό το Air Force One.
0: Έχει 40 αεροπλάνα έχουμε. 3 Air Force One έχουν έρθει. Ναι. Ένα που ήταν ειδικό τρένο που του έκανε δώρο εδώ, αλλά ένα ακόμα που έχουν δεύτερο για να μαθαίνει κάτι το πρώτο.
1: Αλήθεια λέει.
0: Εδώ ο Τούρκος, ο πρόεδρος, ο Ερντογάν, που έχει τέτοιο περίπου αεροπλάνο, τέτοιο μεγέθους, σαν το Εφορσάν. Πώς έχει τέτοιο, ξέρεις?
1: Πώς?
0: Για την πρόεδρο, 8.
1: Υπερβολή τώρα, έλα.
0: Θέλω να σου πω πώς έχει.
1: Σε μια Τουρκία η οποία, παιδιά, πεινάει, έτσι.
0: Πεινάει ο κόσμος.
1: Αυτή κι αν είναι υπερβολή, ναι.
0: Λοιπόν.
2: Σε μια Τουρκία όμως με τέτοιο πληθυσμό.
0: Ναι.
2: Και να σου πω κάτι, ρε παιδί μου, γιατί είμαστε όλοι.
1: Τι
2: να πω. Κρίνουμε συνέχεια, λες και ξέρουμε. Δηλαδή σε μια Τουρκία που πεινάει.
1: Ναι, αφού πεινάει, αφού βλέπεις ότι ο κόσμος τρώει με δελτίο.
2: 8 αεροπλάνα. Για κάποιο λόγο θα τα έχουν, ρε.
1: Ποια τα αεροπλάνα, 8 αεροπλάνα.
2: Ναι, για κάποιο λόγο. Ή μπορεί να χρησιμεύει για άλλα πράγματα.
0: Εντάξει, ναι, δεν θεωρείται
2: και. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι.
0: Και πιο δημοκρατικός τώρα που έχει υπάρξει.
2: Όχι, αλλά θέλω να πω ότι γενικά έχουμε άποψη για όλα. Λες και ξέρουμε τι. Συμβαίνει ακριβώς στο σημείο που πρέπει να υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
0: Ναι, θυμώ. Έλα τώρα.
2: Μιλάμε
0: για πράγματα τώρα, δεν μιλάμε για κάτι κρυφό. Ο κόσμος πραγματικά.
1: Εγώ διαφωνώ.
0: Ο κόσμος όταν πεινάει λίρα, παίρνει υποτίμηση. Και άλλοι ζουν τώρα.
1: Καλό είναι η έχει 8 ερφόρσου αν.
0: Λοιπόν, έλα, πάμε τώρα.
1: Που δεν είναι το Αμερικανό πρόεδρο.
0: Καλώς τον Γιώργο.
2: Ναι,
0: καλημέρα, καλώ τον. Συνεχίζω, Γιώργο.
3: Δεν έχουμε πει τα νέα και να βάλω σημάδι.
0: Α, ναι, δεν τα έχουμε πει.
1: Που δεν είχε το Αμερικανός πρόεδρο.
0: Καλώς τον Γιώργο.
2: Ναι,
0: καλημέρα, καλώς τον. Συνεχίζω, Γιώργο.
3: Δεν έχουμε πει τα νέα και να βάλω σημάδι.

0: η κατάσταση ήταν λιμνάζοντα νερά. Άνοιγαν εστιατόρια, διαφημιστικές και μαγαζιά ρούχων, ζημιώνοντας το δημόσιο. Πώς δρούσε το κύκλωμα με αρχηγό.
1: Ο Χολοτούμπα.
0: Μάλιστα.
2: Το καμπούρι, λέει.
0: Το καμπούρι.
3: Ο πρόεδρος του Λάος.
0: Ποιος ο πρόεδρος του Λάος.
3: Ναι.
0: Όσο μένει, φαίνεται. Όπως βρίσκεψε από την εκτεμένη έρευνα.
3: Όχι απλά είναι ένα απλό πολίτη.
0: Άνοιγαν, ναι,
3: πρόεδρο κόμματος.
0: Μάλιστα.
1: Του Καρατζαφέρη το κόμμα.
3: Το είχε πάρει από τον Καρατζαφέρη.
4: Το πήρε αυτό.
1: Αλήθεια!
4: Ναι.
3: Τώρα.
4: Και κατέβηκε.
2: Και έκανε χθες.
3: Και τον έδιωξε και όλο τον Καρατζαφέρη.
4: Με την ελληνική λύση.
2: Ναι. Και έκανε δήλωση ο Καρατζαφέρης εχθές.
4: Έβλεπα, εγώ τις αφήσεις τηλεφόρο πεντέρες και δεν το πίστευα. Λέω αυτό
3: παιδί
4: το ξέρω.
3: Μου, όταν το πήρε το κόμμα ο Καμπούρης, τον έδιωξε τον Καρατζαφέρη.
0: Δεν τα ξέρω αυτά, παιδιά.
3: Δεν ξέρω.
0: Συνεχίζω. Στουρνάρας. Πρέπει να ανοίξουμε τα κλειστά σπίτια, όχι μόνο να χτίσουμε νέα success story, η αρχαία ελληνική οικονομία. Μηνύσεις για πρόωθηση παράνομου τζόγου σε 18 influencers, ανάμεσά τους ράπερ και μοντέλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει
3: ασυλία, λέει μοντέλα, την έβαψα.
4: Παρακτώντος έχω 1000 free spin στο...
2: Έλα στα μάτα, μην πάμε καμιά μήνυση.
0: Σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Μητσοτάκη με τη συμμετοχή του Ευάγγελου Μαρινάκη για το νέο Καραϊσκάκη. Δρομολογούνται οι νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση. Μακάρι, γιατί είδα λίγο τη μακέτα του νέου γηπέδου του Ολυμπιακού. Είναι φανταστικό.
3: Το μακέτο αυτό.
2: Είναι ασύλληπτο. Ασύλληπτο.
0: Μακάρι, μακάρι να γίνονται τέτοιες.
1: Σαν του Παναθηναϊκού.
4: Σαν του Παναθηναϊκού μας δεν είναι.
0: Προειδοποίηση της ελληνικής αστυνομίας για SMS απάτη με δίθεν πρόστιμο για παραβάσεις του ΚΟΚ. Προκλητικό πανό των Σκοπιανών στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Έφτιαξαν χάρτη της Μακεδονίας με τα σύνορα στη Χαλκιδική. Επίσημη καταγγελία της ΚΑΕ.
3: Το πάνε φυρί-φυρί.
0: Μάλιστα.
4: Το εξεράγει.
3: Τρώγονται.
4: Έτοιμος είμαι πάλι.
0: Πέρα, πώς το αυτοί τώρα.
3: Γιατί εσείς, γιατί.
0: Δεν έχουν καμιά μπέσα, δεν έχουν. Συνεχίζω, 10 χρόνια μετά το Brexit, η Βρετανία ξαναχτυπά την πόρτα που είχε κλείσει με θόρυβο.
3: Έλα να πω κάτι.
0: Ναι.
3: Όσες φορές στη Χαλκιδική. Και τι έγινε φέτος, αρκετές φορές είδα Σκοπιανούς. Όταν τους ρωτούσα από πού είναι, μου λέγανε από τη Μακεδονία. From Macedonia.
0: Μάλιστα.
3: Τι.
4: Μακεδονία, ναι.
3: Δεν λέγανε North Macedonia και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι για να το ξέρετε δηλαδή. Δεν είναι άνθρωποι.
4: Στεναχωρήθηκα τόσο πολύ προχθές που κατά λάθος τους είπα σκατογήθους. Λέω, ήμουν υπερβολικός. Δεν πρέπει να μιλάω έτσι. Μιλάμε για ένα λαό. Που σίγουρα στο λαό υπάρχουν καλοί και κακοί. Αλλά είναι δυνατόν.
2: Βέβαια, παιδιά, να σας πω και το άλλο, ότι στη Χαλκιδική τους θέλουν πάρα πολύ τους Σκοπιανούς, γιατί είναι μεγάλο μέρος του τουρισμού οι Σκοπιανοί στη Χαλκιδική, έτσι, να τα λέμε όλα.
4: Και τα σύνορα γενικά είναι ανοιχτά.
0: Τι σχέση το ένα με τα άλλο, ρε Παναγία.
2: Εννοείται
0: ότι μια χώρα είναι ανοιχτή στο να έρθει ένας τουρίστας, άνθρωπος, όμορφα, ωραία, να κάνει. Όταν έρχεται όλος όμως και έχει βλέψεις για σένα και για τα εδάφη σου, και ήδη έχει καπηλευτεί το όνομά σου, ήδη το ένα, ήδη το άλλο. Αλλά
3: δεν το καπηλεύτηκε το όνομά
2: σου. Το υπογράψαμε.
3: Όχι.
0: Αυτή λεγόταν έτσι και πριν.
3: Το όνομα το έχουν κατακτήσει.
0: Εμείς δώσαμε Βόρεια Μακεδονία. Δεν θέλω να το λέω, παιδιά. Αλήθεια. Με πειράζει πάρα πολύ.
3: Αλλά δεν το καπηλέφτηκα.
0: Δεν το γουστάρω καθόλου.
3: Τους το δώσανε μια χαρά με τιμές.
0: Ναι, τους το δώσανε και ανέβηκε ο Τσίπρας πάνω στη Θεσσαλονίκη να πούμε πάνω και αν δεν άνοιξε μύτη. Για να πει και αυτό το πράγμα. Δεν άνοιξε μύτη. Δεν βρέθηκε ένας άνθρωπος να του πει τι έγινε. Ξεχνάει ο κόσμος για όλα. Πάρα πολύ. Να λέμε τώρα την αλήθεια. Ανέβηκε στην έκθεση, εμφανίστηκε καινούργιο κόμμα και δεν εμφανίστηκαν 10 άνθρωποι να του πούνε αυτό που έκανες δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.
4: Μα τα έχει κάνει ο μπαμπάς ο Μητσοτάκης τα παλιά τα χρόνια.
0: Ο μπαμπάς ο Μητσοτάκης είχε πει ότι θα γίνει. Σωστό είναι αυτό.
4: Ναι,
0: που
4: λέει
2: συμφωνημένο. Είναι, απλά το υπέγραψε.
0: Ναι. Μα δεν είναι, λέω ότι αντίθετο. Από τότε είχε πει.
4: Ήταν
0: ότι
4: λέει, γραμμένο.
0: Θα γίνει, λέει, θα το ονομάσω και δεν το θυμάται κανείς σε 18. Δεν είχε πει τότε ο πατέρας Μητσοτάκης. Ναι, ναι. Από τότε θα τα είχαν. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αφού τελικά συμφωνήσατε να γράφει Βόρεια Μακεδονία. Γιατί,
2: να τηρείτε.
0: Γιατί δεν επιβάλλεται αυτό το πράγμα παντού. Στην UEFA, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, όπου τους βάλεις μόνο δεν βάζουν μπροστά τον Ι.
4: Πουθενά δεν το βάζουν, παιδιά. Κάτι έβλεπα άλλη χθες και ήταν.
0: Ναι, πουθενά. Και δεν λέει κανείς τίποτα. Αντί να πει μας έπρεπε να φύγουμε όλοι.
4: Το μακεδονικό voice.
3: Να ρωτήσω κάτι. Γιατί εγώ θα το έλεγα το άλλο.
4: Ακολουθώ τη σελίδα του voice και λέει επιτέλους, λέει ξεκινάει το μακεδονικό voice. Και λέω τι είναι, χαλβάσιν, τι είναι αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε δύο τελευταία.
3: Όχι, θέλω να πω, γιατί εγώ που είδα το παιδάκι και του. Που ήταν μια οικογένεια. Και λέω από πού είσαι και μου λέει From Macedonia.
4: Το γρήγορο το καταλαβαίνω που είναι.
3: Θα μπορούσα να του πω εγώ του παιδιού όχι Μακεδονία, North Macedonia.
4: Ξέρεις τι είναι να είσαι τώρα Χαλκιδικιώτης τόσα χρόνια Μακεδόνας και ξαφνικά να είσαι Νότιο Μακεδόνας.
0: Εντάξει, φίλε, δεν πειράζει, με πονάει πάρα πολύ. Δηλαδή, ειλικρινά δεν ανοίγω έτσι για να μην μαλώσω. Γιατί δεν φταίει και ο κόσμος εκεί πέρα.
3: Δεν φταίει ο κόσμος.
0: Ό,τι τους λένε και αυτοί.
4: Προφανώς,
0: το ζήτημα είναι γιατί εμένα το κράτος μου, αφού έκανε αυτό που έκανε, που εγώ αυτό το πράγμα θα το συχαίνομαι για πάντα και θα το μισώ.

0: αυτή την υπογραφή που κάνανε. Την κάνανε. Ας πω ότι είμαι ένας άνθρωπος ανοιχτό, open mind. Και είπε ότι βάζετε Βόρεια Μακεδονία. Με τη λογική ότι υπάρχει και άλλη Μακεδονία. Έτσι. Γι' αυτό βάλανε το Βόρεια, ότι υπάρχει και Νότια. Ότι υπάρχει μια Μακεδονία, ότι υπάρχει κι αλλού. Γιατί δεν κάνετε εισήγηση στο UEFA ότι δεν μπορεί να κατεβεί αυτή η ομάδα χωρίς να γράφετε νη μπροστά.
1: Κάναμε μια συμφωνία.
0: Υπογράφησαν. Γιατί κανείς δεν πληρώνει. Μαζέψτε τους, αφού δεν το βάζουν μπροστά το νη, ή αν δεν το βάζουν πίσω σε καμιά διοργάνωση. Πουθενά.
2: Πώς λέμε Βόρεια Κορέα, Νότια Κορέα.
0: Βέβαια, γιατί λοιπόν δεν βάζει άλλη η Βόρεια Κορέα.
1: Όλοι οι Κορεάτες είναι.
0: Γιατί δεν βάζει άλλη Κορέα. Θέλω να πω δηλαδή, και δεν μιλάει άνθρωπος εδώ στην Ελλάδα. Δεν ασχολείται ούτε πρωθυπουργός ούτε υπουργός.
3: Ανεβάζεις πάλι παλμούς, ηρέμησε.
0: Με ανεβάζω παλμούς γιατί σου λέω εδώ πήγε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη μετά από αυτά τα χρόνια.
3: Το πες, Γρηγόρη.
0: Μα δεν πήγε ένας να του πει, ρε παιδί μου, σε ένα πανό, ότι δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ αυτό που έκανες. Ένα, ρε! Ένα για το γαμώτο.
3: Γιατί ξεχνάμε. Θα ξεχάσουμε τον go-back, κυρία Μέρκελ. Θα ξεχάσουμε την υπογραφή
0: του μνημονίου. Δεν είναι επιπροσωπικό.
3: Θα ξεχάσουμε.
0: Παναγή. Δεν πάω επιπολιτικού. Επιπολιτικού έχουν πει πολλοί μπούρδες κι όλοι. Πολλά θα και πολλά θα, γιατί το Πασόκ τότε παλιά, ακόμη και ο Ανδρέας που τον λάτρεψα και παλιός Πασοκτής, δεν είπε έξω από την ΕΟΚ και από τον ΝΑΤΟ. Μπούρδες έλεγε. Έξω από την ΕΟΚ και από τον ΝΑΤΟ και πιο μέσα δεν πήγαμε ποτέ. Μην κατηγορούμε μόνο τον Τσίπρα για τα θα και τα θα και τα θα. Όλοι θα λέγανε. Θα, go back Merkel, αλλά αυτά και από πίσω, έξω από την ΕΟΚ ένας, άιντε από την άλλη, τάχα εμείς είμαστε κατά των Αμερικανών, καμιά βάση ποτέ δεν έφυγε. Αυτές τις μπούρδες από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, όλο ψέματα.
1: Συγγνώμη, δεν
0: ακούσαμε και ποτέ τίποτα αληθινό στην πολιτική χώρα, αλλά αυτό με την υπογραφή αυτού του πράγματος, αφού το υπέγραψες και αφού τελικά βάλατε. Τι συμφωνίες βάλατε? Βάλατε συμφωνία μέσα σε αυτή την υπογραφή ότι έχουν δικαίωμα στις εκδηλώσεις ή στους ποδοσφαιρικούς αγώνες ή παντού ή στην Eurovision ή οπουδήποτε αλλού, σε παγκόσμιο επίπεδο, να εμφανίζονται χωρίς να βάζουν τον νη μπροστά? Όχι. North Macedonia. Αφού κάνατε το χειρότερο.
4: Και στη Γερμανία λέει το ίδιο, δηλώνουν μας εντόνια.
0: Ναι, αφού λοιπόν έγινε αυτό το έγκλημα που έγινε, που δεν θα το δεχτούμε ποτέ εμείς, τουλάχιστον αυτή τη δικιά μας τη γενιά και πίσω και οι επόμενες, βάλτε τον νη μπροστά. Τι το βάζετε σκέτο μόνο του? Όχι, συγχύστηκα πρωί. Μάλιστα.
1: Είσαι και από το χωριό του Αριστοτέλη.
0: Είμαι και από τα Στάγερα. Λοιπόν, ο Ρονάλντο ζήτησε συγγνώμη για την εθνική που ζητάει να ξεκινήσει.
3: Άρα συνεχίζει, έτσι.
0: Ναι, ζήτησε συγγνώμη.
2: Όχι, δεν ζήτησε. Ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι είναι στην διάθεση του προπονητή.
3: Ναι, αλλά δεν τα βρήκανε, τα βρήκανε.
0: Με το Χεσούς.
2: Δεν τα πάει καλά.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
3: Για επειδή συμμετέχω σε αθλητική εκπομπή, άμα θέλετε να ρωτήσετε.
0: Να μας πεις
4: πώς. Σταμάτα πια.
3: Ξεκίνησε. Όχι, πρόβα κάναμε.
4: Πρόβα καλά, από χθες είχε.
3: Κλάμα.
0: Να πούμε ότι
3: είμαι πιο άσχετος από όλους τους γύρω και από τους καλεσμένους μαζί.
0: Γλυκούλη μου. Μια χαρά είσαι πολύ.
3: Περνάει υπέροχα.
0: Θέλω να πω ότι και μόνο που ζήτησε συγγνώμη προς τιμήν του, να το λέμε αυτό, είναι ωραία η συγγνώμη. Όταν δεν τη λες κάθε μέρα και δεν τη λες κάθε απόγευμα.
3: Σωστά.
0: Συγγνώμη και δεν τον συμπαθώ, αλλά είμαι στη διάθεσή του. Okay, αυτό μπορεί να συμβεί σε μια φάση. Δεν μπορεί να συμπαθεί σε όλο τον κόσμο.
3: Εννοείται.
0: Που είναι προπονητές. Και τελευταίο νέο, Καρβέλας για την κόντρα με τη Βύση. Δυστυχώς, αν έχει πάρει ένα δρόμο που δεν με βρίσκει σύμφωνο, νιώθω συντριβή. Τι λέγε 300 ευρώ, είναι από χθες το θέμα συζήτησης.
3: Την τοποθέτησή του.
0: Εσύ γιατί είσαι δικηγόρος?
3: Όχι, απλά ξύπνησα το πρωί και ήμουν δυσκύλιος.
4: Και εμένα μου ήρθε το δελτίο τύπου.
3: Αν θέλετε, να λέμε αλήθειες. Πάντως, παιδιά, στο Twitter έχει πάρει φωτιά.
1: Να σου πω κάτι. Το χρωστούσα το Καρβέλα να του πω αυτή την ατάκα. Γιατί έχω πάει στο σπίτι του παλιά. Όταν ξεκινούσα τα πρώτα μου βήματα. Και κάθομαι και τραγουδάω στη Βύση με την πιθανότητα να πάω στο Βοτανικό μαζί τους.
0: Ναι.
1: Και κατεβαίνει ο Καρβέλας με κάτι μπότες από μια ξύνη σκάλα. Τουκ, τουκ, ναι, λέω, ναι. Τον κοιτάω, πρώτη φορά βλέπω τον Καρβέλα από κοντά. Ναι. Και παίζω, μου έχει ζητήσει η Άννα, γιατί είμαστε στην άλλη που λέμε το μικρό, ναι, Κουστάρο. Ναι. Πες μου και ένα ξένο κομμάτι και λέω εγώ ένα Wild Horses των Rolling Stones. Και κατεβαίνει ο Καρβέλας και του λέει, Βρενικό μου, τι ωραίο κομμάτι είναι αυτό. Ωραίο, τη λέει. Εγώ αυτά τα γράφω χέσοντας. Έχω παγώσει, λέω. Τι λέω μετά? Ένα που μου να μην του θυμίζει κάτι.
3: Πάντως, παιδιά, εντάξει, γελάμε τώρα.
4: Λοιπόν, εγώ να πω, βέβαια.
5: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
6: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
7: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
6: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
7: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
6: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
7: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
6: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
7: με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
6: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
10: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
11: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
14: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
13: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
13: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
14: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
15: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
16: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
17: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
16: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
17: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
16: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
17: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
16: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
17: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
18: Σφαίρα 100.

0: αυτό.
1: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα, έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών, γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ. Τον χορογράφο. Και θα σε κλείσει στη φυλακή. Στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
9: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
11: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
16: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
15: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, τέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
0: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι το 10 λεπτά! Έλεος! Εγώ περιμένω το...

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Οκτώβρης, ο 10ος μήνας. Μήπως έπρεπε να το λένε Δεκέμβρη. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: τραγουδάρα
1: να τα
0: είναι
1: πούμε,
0: αυτή.
1: Παιδιά, να τα πούμε.
0: Ένα τραγούδι βέβαια που θα παίξει πάρα πολύ στα κάλαντα τα Χριστούγεννα. Είναι το χριστουγεννιάτικο τραγούδι που παραματικά που ουσιαστικά έτσι δεν θα παίρνουν τηλέφωνο, δεν θα χτυπάνε το τηλέφωνο τα παιδιά, θα είναι από κάτω από την πολυκατοικία και θα βάζουν το τραγούδι αυτό δυνατά.
2: Ναι.
0: Και θα φωνάζει να τα πούμε. Λοιπόν, μια καλημέρα στο Περά, παιδιά. Σταματήστε, πιείτε ένα καφεδάκι πρωί-πρωί σε αυτό το ζαχαροπλαστείο με τα Μισελέν κυριολεκτικά που έχει πάρει τα άστρα από τον κόσμο, τα Μισελενάτα, τα βραβεία. Διότι έχει τώρα από το πρωί να πιείτε τον καφέ, να σταματήσετε εκεί στο μεγάλο το πάρκινγκ Ελευθερίου Βενιζέλου 150 στη Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Μεγάλο πάρκινγκ, πιείτε το καφεδάκι σα, φάτε το πρωινό σα. Δείτε πρωί-πρωί πώ φτιάχνονται όλα φρέσκα εκεί πέρα. Έχει το τζάμι που δίπλα είναι το. Όλο το εργαστήριο και μπροστά στα μάτια σας φτιάχνουν τα πάντα. Ρωτήστε να δείτε και αυτό το μπρούκι. Τι είναι αυτό το μπρούκι πλέον που για πρώτη φορά φτιάχτηκε εδώ, σε αυτό το ζαχαροπλαστείο, λίγα μέτρα μακριά από εδώ από εμάς, που έχει αυτές τις απίθανες γεύσεις για να φάτε και να πάρετε και πρωί στη δουλειά σας. Θα πάθουν όλοι πλάκα ένα τεράστιο μπισκότο. Μπισκότο γίγαντας, με μέσα σοκολάτα. Φοβερό. Δηλαδή ήταν μπράουνις και κούκις μαζί και το κάνανε μπρούκι. Είναι και ο Αλέξανδρος και όλη η ομάδα που φτιάχνουν καταπληκτικά πράγματα. Αυτό είναι το Περά. Μεγάλη χαρά και τιμή που είναι πραγματικά μαζί μας και με τις εκπλήξεις που μας κάνει. 36 10 10 22. Και πάμε γράψτε το ονοματεπώνυμο για τον μπρούκι της ημέρας.
2: Εποχική τριχόπτωση, ώρα για ενίσχυση από μέσα. Η εποχική περίοδος συχνά συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια τριχών. Το Tonosan Skin Hair Nails Booster με βιωτίνη, ψευδάριο και βιταμίνη C συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής όψης των παλιών, υποστηρίζοντας την καθημερινή τους φροντίδα. Δεν ξέρω τι το είπα, έτσι μου ήρθε.
0: Καλά,
1: καλά έκανες.
0: Φύγαμε για τους φακέλους, 1000 ευρώ μέχρι να κερδίσει κάποιος. Πάμε στο χιλιάρικο. Δεν έχει κερδίσει κανένας, παιδιά. Άνοιξες και το. Πού είμαστε, Instagram?
1: Στο Insta του Σφαίρα.
0: Είμαστε στο Instagram του Σφαίρα. 1000 ευρώ, παιδιά. Να βρείτε άθροισμα 5. 1000 ευρώ πρωί-πρωί. Παναγία, άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, σε παρακαλώ, από εκεί τον ήχο, γιατί ξέχασα να το πάρω. 1000 ευρώ, πάρτε ρε, παιδιά, τηλέφωνο. 211-7007-931. Πάρτε κι εσείς που δεν παίρνετε. Πάρτε. Καλημέρα!
3: Πούντο το φακελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, πώς σας λένε?
5: Μάρτα.
0: Γεια σου Μάρτα, τι κάνεις?
5: Είμαι καλά, Γρηγόρη, εσύ?
0: Να έχουμε ξαναπαίξει μαζί?
5: Όχι ποτέ, είναι η πρώτη μας φορά.
0: Αλήθεια, από πού τηλεφωνείς?
5: Τηλεφωνώ από το δρόμο, πάω από Χολαργό για ψυχικό.
0: Είσαι ψυχτικός?
6: Μάει από το Χολαργό για ψυχικό.
2: Πάνε να φτιάξει δύο κλιματιστικά.
0: Α, για ψυχικό, ναι. Δεν είναι ψυχικό, άκουσα ψυχτικός. Όχι, μου κάνει εντύπωση η γυναίκα ψυχτικός, γι' αυτό μου αρέσει. Να ρωτήσω, τι ώρα πιάνεις δουλειά, 8?
5: 8.30.
0: Πόση ώρα είσαι μες στα μάξι?
5: Πάω λίγο νωρίτερα για να προετοιμάσω τα μαθήματά μου.
0: Τέλεια, εμείς τουλάχιστον τους κάνουμε καλή παρέα να φτιάξουμε τη διάθεση πρωί-πρωί.
5: Πολύ.
0: Να σε καλά, Ελένη. Να σε καλά, ειλικρινά.
5: Πώς? Μάρθα.
0: Μάρθα, έλα Μάρθα μου, καλημέρα.
5: Έλα, καλημέρα.
6: Τώρα ρε Γρηγόρη μου, πριν 20 δευτερόλεπτα.
0: Δεν θυμάμαι, Παναγή μου, δεν το κάνω επίτηδες, έχω πρόβλημα.
6: Από πια.
2: Η Ελένη, πώς λέει.
6: Σου λέει δεν είναι δυνατόν.
0: Δεν το κάνω επίτηδες.
5: Μου τα άλλαξες όλα, δεν ξέρω.
0: Μάρθα μου, συγγνώμη, το κάνω και στην τηλεόραση και στην προσωπική μου ζωή. Δεν θυμάμαι. Μέσα σε 2 δευτερόλεπτα ξεχνάω το όνομα. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που το παθαίνουν πάρα πολύ. Έχω συναντήσει πολύ κόσμο. Δεν θυμάμαι.
5: Δεν πειράζει. Αγαπάμε ακριβώς όπως είσαι.
0: Να είσαι καλά, Μάρθα μου, γλυκιά. Λοιπόν, Μάρθα, έχω στο χέρι μου. Παίζεις για 1000 ευρώ. Ωραία είναι τα 1000 ευρώ, άμα τα κερδίσουμε.
5: Είναι πολύ ωραία, ναι.
0: Από το 0 μέχρι το 6, 7 φακέλους. Διαλέγεις 3, βγάζεις άθροισμα 5, πήρες 1000 ευρώ που θα μπουν στην τράπεζά σου να τα κάνεις ό,τι θέλεις. Η φάκελη είναι το μπαλάκι το κοτόπουλο, η μπανάνα το σόβρακο, η τσιπούρα, οι πατούσες και το στόμα.
5: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλουμε σίγουρα το στόμα.
0: Το στόμα, ορίστε.
5: Ναι. Θέλουμε σίγουρα την μπανάνα.
0: Την μπανάνα. Μάλιστα.
5: Και θέλουμε σίγουρα και την τσιπούρα.
0: Και την τσιπούρα, μάλιστα. Για να δούμε, για 1000 ευρώ παρακαλώ, κυρίες και κύριοι. Και ανοίγω την τσιπούρα μπροστά στην κάμερα του Instagram, γιατί είμαστε live τόση ώρα για τη διαφάνεια της διαδικασίας. Και έχει το 0. Πάρα πολύ ωραίο νούμερο. Νομίζω είναι το καλύτερο νούμερο που λες, Μάρθα.
6: Είναι δύο οι πιθανοί συνδυασμοί.
1: Ο καλύτερος ιονός.
0: Ο καλύτερος ιονός. Ξεκινάμε με 0.
6: Το 4 και το 1 ή το 3 και το 2.
0: Ανοίγω την μπανάνα.
1: Oh.
0: Όχι ρε Μάρθα.
5: Τι κάναμε?
1: Το είδα.
0: Το 5. Ήταν το μοναδικό που δεν έπρεπε. Γιατί το στόμα έχει μέσα το 3. Έπρεπε να ανοίξω.
1: Άρα ψάχναμε το 2.
0: Ψάχνουμε το 2.
5: Δεν πειράζει καθόλου.
0: Αν άλλαζες την μπανάνα, με ποιο θα το έπαιρνες?
5: Νομίζω με τα πατουσάκια.
0: Μπα, οι πατούς είχαν μέσα το 6, πάλι τίποτα δεν κάναμε. Το 2
5: δεν
0: ήτανε,
5: πειράζει καθόλου.
0: Το 2 ήτανε στα μπαλάκια.
5: Α, μάλιστα.
1: Μάρθα, θες ένα δώρο?
0: Θέλεις ένα δώρο από ρούχα?
5: Θέλω πολύ.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, ένα Fine Fashion για σένα, finefashion.gr, για την πάρτι σου, που είμαι σίγουρη θα το λατρέψεις. Μου στέλνεις μήνυμα τώρα στο Instagram για να σου πω πώς θα πάρεις το δώρο σου.
5: Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλάκια, ακριβώς, μην αγχώνεσαι. Φιλάκια πολλά.
5: Φιλιά, ευχαριστώ πολύ.

0: your husband is coming.
1: Your weather is coming. Your husband, μου λέει ο Νίκος. Ναι, Νίκο, μια τσακπέ. Ναι.
2: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
3: Καλημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 7 του Οκτώβρη σήμερα Τετάρτη και η μέρα ο πλευράς καιρού στην Αττική θα κυλήσει πολύ όμορφα με ηλιοφάνεια τουλάχιστον μέχρι και το μεσημέρι, γιατί από εκεί και μετέπειτα αναμένονται κάποιες αραιές νεφιές που πρόσκαιρα μόνο έως και το απογευματάκι ίσως πυκνώσουν λίγο περισσότερο. Χαρακτηριστικό και τη σημερινή ημέρα θα είναι οι χαμηλές τιμές σχετικής υγρασίας. Οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι και η θερμοκρασία κοντά στους 27 βαθμούς Κελσίου τις μεσημβρινές αργά ώρες στο λεκανοπέδιο. Η 5η 8 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει με πολύ λίγες αραιές νεφιές, αλλά μέσα στην ημέρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα παραμείνουν γενικά εξασθενημένοι, η σχετική υγρασία λίγο πιο υψηλή από ό,τι σήμερα και η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, για την Παρασκευή, προβλέπεται ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και οι άνεμοι θα παραμείνουν εξασθενημένοι. Η σχετική υγρασία όμως, γενικά η υγρασία θα αυξηθεί. Το πρωί θα έχουμε και τις δύο επόμενες ημέρες κοντά στους 14 με 15 βαθμούς, αλλά το μεσημέρι θα πλησιάσει ο υδράγυρος και τους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, το Σάββατο το πρωί δεν αποκλείεται εξαιτίας αυξημένης υγρασίας να έχει και κάποιες τοπικές ομίχλες. Μέσα στην ημέρα το Σάββατο θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια, αλλά προς το μεσημεράκι θα συννεφιάσει πρόσκαιρα. Θα έχουμε ένα πέρασμα το Σάββατο δηλαδή από κάποια συννεφιά, με πολύ όμως μικρή πιθανότητα να δώσει κάποια ψυχάλα και ασθενή τοπική βροχή πολύ πολύ μικρής διάρκειας. Η υγρασία θα είναι αυξημένη και η θερμοκρασία κοντά στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου. Η ηλιοφάνεια φαίνεται ότι θα έχουμε την Κυριακή με αυξημένες τιμές σχετικής υγρασίας και σχετική ζέστη θα έλεγα, σχεδόν καλοκαιρινή, καθώς η θερμοκρασία δεν φαίνεται να πέφτει το πρωί κάτω από τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου και το μεσημέρι θα πλησιάσει ο υδράγυρος και τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Τώρα από εβδομάδα υπάρχει πιθανότητα για κάποια αλλαγή του καιρού, κυρίως προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, αλλά εδώ θα είμαστε να εξετάσουμε κάθε σενάριο. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
2: Άρχισε η αντίστροφη μέτρηση. Για τα Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά. Πρωινό σφαίρα.

0: Εδώ ο δικός μας ο Λεωνίδας έγραψε. Τι μουσική μουσική γράφει ο Λεωνίδας?
1: Μουσική νομίζω.
0: Και τα δύο Λεωνίδας.
1: Σε αυτό.
0: Λεωνίδας, το πείτε το χώρισε το επίδειτο του.
2: Σόζος.
0: Και είναι και πολύ γλυκό παιδί και πολύ ευγενικό. Και η ζώση μου επίση είναι γλυκή το πλάσμα.
3: Λοιπόν, για εσένα που ψάχνει για δουλειά, βρε αυτή που αγαπά στο jobfind.gr, το κορυφαίο site εύρεση εργασία στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορη και αποτελεσματική. Μπε στο jobfind.gr, βρε χιλιάδε ευκαιρίε εργασία και κάνε σήμερα το βήμα που θα αλλάξει το μέλλον σου. Και αν είσαι εργοδότη, στο jobfind.gr θα βρει του κατάλληλου ανθρώπου που θα στελεχώσουν την ομάδα σου. Δημοσίευσε την αγγελία σου τώρα και βρε το προσωπικό που χρειάζεσαι άμεσα. Jobfind.gr.
1: Λοιπόν, και φυσικά να σου πω ότι τρέχει ο διαγωνισμός Τίχημαν και δύο τυχεροί κερδίζουν από μια διπλή πρόσκληση για τον αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που θα γίνει την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Η κλήρωση θα γίνει σήμερα. Και να σου πω ότι η Τίχημαν, ο χορηγός της εκπομπής μας και του ελληνικού πρωταθλήματος ποδοσφαίρου Τίχημαν Super League, στέλνει δύο τυχερούς ακροατές την Κυριακή στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για να δουν παρέα με ένα φίλο του στον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την έκτη αγωνιστική της Τίχημαν Super League. Φυσικά ο νικητής θα πρέπει να είναι άνω των 21 ετών και να μην έχει εισιτήριο διαρκείας γιατί δεν μπορεί να βγει στο ονοματεπώνυμό του η πρόσκληση. Λοιπόν, αν θέλεις μπορείς να στείλεις μήνυμα στο 6936101022 στο Viber γράφοντας τη λέξη Στίχημαν και το ονοματεπώνυμό σου, φυσικά 21 πλάσια αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξει υπεύθυνα.
0: 2-11-7-0-0-7-9-31. Παιδικό τραγουδάκι παρακαλώ αμέσως τώρα και ανοίγω το τηλέφωνο. Γραμμή χτυπάει εδώ και 20 λεπτά. Καλημέρα!
4: Γεια.
0: Τι γίνεται?
4: Καλά.
0: Πώς σε λένε?
4: Μυρτό.
0: Μυρτό.
4: Ναι.
0: Μυρτό μου, από πού τηλεφωνείς?
4: Από το
5: Σφαίρα 989.
6: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
7: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
6: Στάλεγα ή δεν στάλεγα?
7: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
6: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
8: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
12: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγόνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
13: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
14: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
13: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
14: Περφέτο.
13: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Στοιχείο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
16: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
16: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
15: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
16: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
15: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
16: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
15: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
16: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
17: Ακουοσφαίρα! Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
18: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
17: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
18: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
17: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 22710-42-331.
18: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
17: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
19: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
20: Σφαίρα.
21: Σφαίρα.
20: Σφαίρα.
21: Πρωινό. Σφαίρα.
22: Μεγάλη προσφορά.
23: Όχι, όχι.
22: Τεράστια προσφορά.
23: Ούτε.
22: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we care.
24: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολαίου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
25: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
26: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
27: Σφαίρα 102.2.
28: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
29: Ποτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
30: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
31: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
32: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
33: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Auto Athena 2026.
0: Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
5: Ένας κύρος που μιλάει.
4: Α, ναι. Δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Θέση γη ή φυτά. Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
8: Μέση, ώμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
21: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
23: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον Bubble. Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
27: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
33: Οκτώβρης, Εννιάβρης, Δεκάβρης, Ενδεκάβρης.
34: Σταμάτα!
35: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή, όλο και πιο πάνω, 12 λεπτά μετά από τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, σφαίρα για τον 2,2. Νάνση Αντωνίου, κυρίες και κύριοι.
1: Γρηγόρης Αρναούτο.
0: Γιώργος Λιανός.
2: Ο υπέροχος ο Νίκος ο Καλούδης.
0: Και ο φανταστικός Βαλάντης Πουπουλόπουλος.
3: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνε αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνε δεξιά. Όπα, δικός μας.
4: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
1: Γεια σου Βαλάντη.
3: Πέρα αυτού και ακαβατού. Άστο το μυαλάρ.
5: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
1: Τι έπαθες Βαλάντη, τι συμβαίνει? Τώρα
6: καλημέρα, τι κάνω, νιστάζω.
2: Νιστάζει το παιδί.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αν νιστάζει ή αν κλαίει.
6: Όχι, νιστάζω, χασμουριτό ήταν αυτό, παραλίγο να καταπιώ το μικρόφωνο. Α. Τι κάνετε, καλά είστε?
1: Καλά Βαλάντη μου, εσύ?
6: Είχαμε στα χαράματα στο σπίτι, ήρθε μέχρι τις 4 ώρα το πρωί ήρθε ο καρφέλας, μετά ήρθε η φύση. Έτσι και τα λέγαμε.
1: Τι τραβάς και εσύ, από τότε που πας και μένεις, μία στη Βουλιαγμένη, μία στην πολιτεία.
6: Ήρθαν στο Ζεφύρι στην εταιρεία ανακύκλωση που διαθέτω. Έτσι που έχω μπροστινό το
1: πρόβλημα. Πάει καλά αυτή η επιχείρηση.
6: Ναι, καλά, δόξα τω Θεώ, και ο επιχειρηματίας που το έχει αναλάβει, ας πούμε, που κάνει τις υπογραφές, ο Κολοτούμπας είναι η βορή σωστά.
2: Κολοτούμπας είναι το όνομά του.
6: Κολοτούμπας είναι, τον είχα μπροστινό. Τέλος πάντων. Και ήρθαν να πούμε οι τσαθισμένοι και οι δύο, μέχρι 4 το πρωί ο καρπέλα.
1: Τα βρήκανε.
6: Έφερε όλους τους δίσκους. Μου λέει, πάρ' τους, δεν τους θέλω να τους βλέπω. Μου λέει, τους πλατινένιους, αυτό του λέω, δεν αναλαμβάνουμε τέτοια μέταλλα. Χάλκινο, άμα έχεις να τον πάρω, να τον κάνω. Μετά τη βύση, πέταξε τα όλα τα πλατινένια μου, τα συντήρησε, δεν βοηθάνε αυτά. Τέλος πάντων, καθίσαμε εκεί, τα είπαμε.
2: Σου έφερε όλα και την κραυγή και όλα.
6: Όλα, μου
1: έφερε. Πού καταλήξατε?
6: Τι λέω, αυτό το τρένο δεν το έχει γράψει ο καρβέλας. Πάρ' το πίσω. Τι είναι αυτό. Τι δεν κανόνισε να τσακωθείτε, μόνο το τρένο θα λες στις συναυλίες.
2: Σωστά.
6: Θα μας πάει τρένο, δηλαδή 2,5 ώρες.
1: Τέλος πάντων. Άμα τσακωθούν, θα υπάρχει πρόβλημα.
6: Εγώ τα ξέρω από μικρά αυτά τα παιδιά.
2: Ναι.
6: Έτσι, να πούμε, και προσπάθησα να το σταυρώ.
1: Τι είσαι από μικρά, πόσο χρονών είσαι?
6: Από μικρά, εγώ είμαι μεγάλος, είμαι ονόβιος, εγώ είμαι διαχρονικός.
1: Πόσο χρονών είσαι τώρα που λες ότι είσαι μεγάλος?
6: Δεν είμαι άνθρωπος, καταρχάς είμαι ιδέα. Ήθελα να το ξέρεις αυτό.
2: Σωστά, σωστά.
6: Προσπάθησα να το σταυρώ από την εποχή που έφτιαχνα τις πότες του καρβέλα. Έτσι.
1: Και είχες φτιάξει σπιρούνι?
6: Σπιρούνι έφτιαχνα, όλα τα σπιρούνια είναι handmade από μένα και τα γυαλιά αυτά του Λένον που το βρίσκα. Όλα αυτά εκεί πέρα είναι από ζεφυριώτικα δικά μας. Τέλος πάντων, να σε πω και την κίνηση, γιατί αυτό μάλλον θα έχει διάρκεια. Έχουμε πολλή κίνηση στην Εθνική Άοδο εκεί πέρα στα κτέλ, από τα κτέλ μέχρι Φιλαδέλφια πάνω κάτω. Έχουμε κίνηση, τρομερή κίνηση. Τρομερή κίνηση. Γιατί και εδώ τώρα βλέπω εδώ από το Ζεφύρι μέχρι το Μολ πυγμένο, όλο σταματημένο, ειδικά εκεί πέρα στην Ένωση με την
1: Εθνική Άοδο. Γιατί ανέφερε στο Μολ, θα πας για ψώνια?
6: Θα πάει να παίξει το είδε τι ώρα πρόσωψη έχουν κάνει καινούργια. Καταπληκτική γυαλίζει μέσα στον ήλιο, με προκαλεί, μου λέει πάρε με. Πάρε με, κάνε με ιστορίνα. Αυτά πάνω κάτω, τα άλλα τσουλάνε κανονικά στον Πειραιά, μην κατέβεται καθόλου, δεν υπάρχει λόγο.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστούμε και εμείς πολύ, Βαλάντη μου.
7: Όσοι χωρίσατε φέτος το καλοκαίρι, ο Οκτώβρης θα σας βρει τέρι. Πρωινό Σφαίρα.

0: που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
1: Χουράει από τον Κυριάκη.
2: Hyundai το χουράει το Hyundai.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα.
2: Να πούμε μια καλημέρα και στο σουφλέρι πραγματικά που είναι εδώ πέρα, παιδιά, τα κλείνει πλέον 50 χρόνια, 51 χρόνια σουφλέρι με extra large, αυτό το king size, τα ρούχα αυτά που όταν βάλεις παραπάνω κιλά στη ζωή σου είναι μόνο βέβαια αντρικά. Πραγματικά έχεις το άγχος τι θα βρεις να φορέσεις. Ευτυχώς που υπάρχει ο σουφλέρις που έχει υπογράψει με τις μεγαλύτερες αλυσίδες του κόσμου αποκλειστικά να έχει τα μεγάλα νούμερα. Πουθενά άλλο δεν τα βρείτε στην Ελλάδα. Τον Χίλφιγκερ, Νότικα, Λιβάις, Ράγκλερ, Λί, Κολούμπια, Λακόστ, Τζάκα Τζόουνς, Μπλεντ. Μεγάλη ποικιλία, προσιτές τιμές. Πραγματικά θα βρείτε τα πάντα. Να ξέρετε, άνοιξε και άλλο κατάστημα στην Αθήνα που είχε κλείσει εκείνο το κεντρικό. Ξανά άνοιξε Μητροπόλεως 66-68 στο κέντρο, δηλαδή υπάρχει τώρα πλέον. Στη Βουλιαγμένη εκεί στο σταθμό το δερματικό του μετρό. Χαλάνδρη, Κολοκοτρώνη 14 και Πειραιά Εθνικής Αντιστάσεως. Υπάρχει και στη Θεσσαλονίκη, στην Ξάνθη καταστήματα. Γίνεται χαμός. Ο κόσμος πραγματικά που περνάει στη φάση των πολλών κιλών, επειδή αγχώνεται, χρειαζόμαστε τεωνώσεις ψυχολογικές τέτοιες και ο σουφλέρης King Size είναι εδώ για να μας το δώσει. 69-36-10-10-22 για δύο δωρεπιταγές που θα δοθούν στο τέλος του Οκτώβρη.
1: Τι ταιριάζει καλύτερα μετά από μια γεμάτη μέρα, μια ωραία μακαρονάδα και ακόμα καλύτερα με τα Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυ που αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 με την επιλογή 3.200 ανθρώπων. Η γεύση παραμένει απολαυστική όπως τα κλασικά ζυμαρικά με 60% λιγότερα σάχαρα και είναι τα μόνα ζυμαρικά με διεθνή πιστοποίηση χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυ, σπαγκέτι, λαζανάκι, κρυθαράκι και πένες για κάθε αγαπημένη συνταγή από κιμά και πέστο μέχρι καρμπονάρα. Macwell χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυ, τα αγαπημένα σου στην καλύτερη εκδοχή τους.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Λοιπόν, τα ζώδια της ημέρας παρέα σήμερα με τον Νίκο Μακρόπουλο. Παιδιά, η κάμερα είναι σταθερή, δεν μπορώ να κρατώ και κάμερα και να διαβάζω ζώδια, δεν μετακινείται. Οπότε να το έχετε στο νου σας. Φυσικά στην παρέα μου είναι και ο Νίκος Καλούδης. Καλημέρα που κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Ωραία μέρα, καλοκαιρινή θα έλεγα.
4: Ήταν έρωτας από άλλο υλικό.
2: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα και από μένα.
0: Θέλουν και Λιανό στο live, τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Γιώργο, έλα, σου δώσω.
0: Έχουμε και το άλλο κινητό. Άμα θες Γιώργο, θες.
5: Αφού, τι να κάνω εγώ, αφού με...
0: Να σε βλέπουν.
1: Να χορεύεις, τι να κάνεις.
0: Στο βαλό.
1: Κάνουμε πρωινό. Είναι κρίμα από το Θεό να χαθούμε. Δώσε μου να το φτιάξω εγώ.
6: Άμα το θέλει ο κόσμος μας.
0: Το θέλει.
6: Κόσμε μου!

0: σου.
1: Έλα καλημέρες.
0: Να τα ενώνεις εδώ.
1: Πού και πού να περνάς. Ξεκινάω με τους κρυούς. Απαντήστε λέει στον εαυτό σας για το τι πραγματικά ζητάτε από τη ζωή, καθώς η εύνοια και η έμπνευση συναντιούνται και συνδέονται μεταξύ τους με ένα πολύ χειροπιαστό τρόπο. Ενεργήστε αποφασιστικά ώστε να ξεκαθαρίσετε εκκρεμότητα.

0: μέρες δεν ξαναβγεί. Κι αν δεν έχουμε επικοινωνία, τι θα γίνει τότε?
1: Θέλω κάποιες νύχτες ιδιωτικές.
0: Τις θέλω τις ιδιωτικές.
1: Να θυμόμαστε τι τότε ιστορία.
0: Θέλω Τελιανό, πάρτε τον.
2: Καλημέρα Ρίτα.
3: Πού και πού να περνά.
2: Γεια σου Σοφία.

0: Και περνάω στα ταυράκια, Γιώργο, στο ζώδιό σου.
1: Ναι.
0: Για να δούμε τι λέει. Θα έχετε τις ευκαιρίες να αποκαταστήσετε λάθη του τελευταίου καιρού ή ακόμα και πιο παλιά, χωρίς να προκληθούν εντάσεις και παρανοήσεις. Η καλή επικοινωνία σας θα συντελέσει στην προσπάθειά σας να ταινίσετε το μέλλον με περισσότερη σιγουριά. Είσαι δίδυμος, ακού το ζώδιο σου τώρα. Μην απαντάτε στα χτυπήματα κάποιων συναδέλφων σας, γιατί μόνο έτσι θα καταλάβουν

0: καρκινάκια, η αυτοπεποίθηση θα σας συνοδεύσει σε κάθε βήμα στις κοινωνικές δραστηριότητες και ολοένα θα αυξάνεται. Εκμεταλλευτείτε τη μέρα που έρχεται για να βγείτε, να διασκεδάσετε και γενικώς να κάνετε ό,τι σας ευχαριστεί και σας ξεκουράζει.
1: Ωχ, το βάλε.
0: Λιοντάρια.
2: Γεια σου, Δημητράρα.
0: Οι τελευταίοι μήνες ανέδειξαν με εντυπωσιακό τρόπο την ποιότητα και τη δυναμική κάποιων σημαντικών σχέσεών σας. Μέσα από δισταγμούς, κρίσεις, συγκρίσεις και αμφιταλαντεύσεις, σχηματίσατε τελικά μια ιδέα για το τι μπορείτε να περιμένετε και το τι όχι. Γεια σου, Ειρηνάκη. Γεια σου, Ντενής.
3: Δεν αφήνει το φαΐ να έρθει πάνω και έχει αγωθεί. Κοίτα εδώ, άκουσα. Σαν κι αυτοί όμως.

0: τελειά.
1: Εκκουνήσου λίγο, κάνε λίγο έτσι έτσι.
2: Περνάω στα Παρθενάκια, μια καλημέρα, μια καλημέρα.
1: Δεν βάζει ένα κουρκούλι, να κάνουμε μια αλλαγή, να βάζει ένα κουρκούλι.
2: Θες κουρκούλι?
1: Που ξέρω πολύ, να κάνουμε λίγο έτσι με τον καλούδι, να κάνουμε λίγο. Έχει αυτός τυρί τυρί τυρί.
2: Παρθένος λοιπόν. Τα δείγματα αγάπης, συμπάθειας ή ακόμα και μεταμέλειας από κάποια κοντινά σας πρόσωπα πρέπει να εξεταστούν και να ληφθούν υπόψη. Για να βοηθηθείτε πρακτικά να ανανεώσετε τον κύκλο των φίλων σας και τις κοινωνικές γνωριμίες σας.

0: κάνουμε χρόνο προς το σαν πεθάνω, βρε κουφάλες.
1: Ναι, το έχει πει αυτό. Είσαι μόνη η σκέψη και μυαλό και καρδιά το έχει κλέψει. Καλημέρα στα Καλάβρητα. Περνάω στους ζυγούς. Επεκτείνετε το κοινωνικό σας κύκλο με νέες γνωριμίες και ευχάριστες σχέσεις που θα έχετε άπλετες. Αξιολογήστε πρόσωπα και καταστάσεις με τον καλύτερο τρόπο, αλλά να θυμάστε πως δεν είναι απαραίτητο να είστε πολύ αυστηροί.
2: Ποιος είναι εδώ?
0: Το βάλε!
1: Πάμε και καρδούλες και αγαπούλες.
3: 12 και 1. Πήρα να σου πω χρόνια πολλά. Πόσο μου έχει λείψει.
1: Καλημέρα στα ναυπηγεία Καραμαγκά. Καλημέρα στον Τελκάρο.
3: Τη βραδιά 12 και 1. Άνοιξη πληγή και μοραγή.
1: Γεια σου Στέλλα. Γεια σου Φελίσια.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
2: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
1: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
2: Περφέτο.
1: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
4: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
5: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
5: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
7: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
8: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
7: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
8: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
7: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
8: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
7: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
8: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
7: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
8: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
9: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
10: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
11: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
10: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
11: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
10: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
11: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
12: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
13: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
12: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
14: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
15: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
16: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
15: Φαίνεται.
16: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
15: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
16: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
15: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
16: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
15: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22 740 22 045 και 6 949 25 87 12.
17: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
18: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
17: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
18: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
17: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
18: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
17: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22 710 78 832.
18: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
19: Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία, νεανικά και κλασικά, σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά, από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710 24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Πόσες έφτασαν? Οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο? Μήπως να μπεις δουλεφθαρά?
2: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
5: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
6: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
5: Τι διαβάζεις?
6: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
7: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
8: Have you met Kiko?
9: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
13: Καλώς την.
14: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
13: Πού το κατάλαβες?
14: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες στητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
15: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
16: Την Οκτώβρη, το 10ο καλό του χρόνου.
17: Εδώ έχω αρχή τη ζωή, όχι τις πληροφορίες.
16: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: τραγουδάρα είναι αυτή πραγματικά, Σουζάν Μαρκ Ρόνσον και Ράιεν. Ένα τραγούδι πραγματικά εμένα τουλάχιστον παίρνει την καρδιά κάθε πρωί. Καλημέρα, καλημέρα. Να πω και μια καλημέρα, παιδιά, και στον Ανδριόπουλο που έχει για άλλη μια ημέρα σήμερα κρέατα και ένα καλάθι γεμάτο, γεμάτο πραγματικά κρέατα για μια οικογένεια για εσάς. Κάθε μέρα φτάνει ένα καλάθι σε κάποιο σπίτι για να το κρέατα. Δώρο από τον Ανδριόπουλο που από το 1983 κυριολεκτικά τον εμπιστεύεστε, τον αγαπάτε και πραγματικά πηγαίνετε στα 7 καταστήματά του, στο Περιστέρι, στη Μεταμόρφωση, στο Γέρακα, στην Αργυρούπολη, στον Άγιο Στέφανο, στο Κερατσίνη, στη Νέα Ιωνία. Να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνουν δωρεάν στο σπίτι όλα και να βρείτε και την κάρτα επιβράβευσης που ουσιαστικά κερδίζετε πάρα πολλά προνόμια αν πάτε στα μαγαζιά. Έχουν φτιάξει και πακέτα υπέροχα για εσάς, πακέτα οικονομικά που μπορείτε μέσα να βρείτε κρέας, τυριά, ψωμί, αναψυκτικά. Είναι πάρα πολύ. Κάντε μια επίσκεψη σε έναν Ανδριόπουλο και εσείς που δεν έχετε πάει ή που έχετε κάποιον δικό σας χασάπι ή κάποιο δικό σας αυτά. Που όλα τα σέβομαι αυτά, εννοείται, τα γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε.
1: Γρηγόρη μου, είναι μπούτσερς πλέον, χασάπι. Ναι, χασάπι.
0: Ωραία, μπούτσερς ή οτιδήποτε άλλο. Κάντε μια βόλτα από Ανδριόπουλο και θα δείτε, θα βρείτε πάρα πολλά πράγματα που μπορεί να σας αρέσουν. Δώστε του μια ευκαιρία τον Ανδριόπουλο για να τον αγαπήσετε. 69-36-10-10-22, Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για δίλημα ζωής. Πριν όμως, είχα εδώ πέρα ένα μήνυμα που ήθελα να, εδώ να απαντήσω. Μου το έστειλε μια κοπέλα εδώ. Το μισό λεπτό, λίγο, εδώ ένα λεπτό. Πάρα πολύ ωραία.
2: Έλα, κοπέλα.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ ένα μήνυμα πριν πάμε στο δίλημα ζωής. Μου έχει στείλει μια κοπέλα. Μου λέει πώς να πω στο αγόρι μου ευγενικά ότι οι τρίχες στα γενετικά του όργανα με ενοχλούν.
3: Ευγενικά.
0: Ναι, κοίταξε, πες του ότι.
1: Αρχίζει να φτύνει.
0: Όχι, όχι, όχι. Πες του ότι.
1: Έλα, ιδία.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, το, το έχω. Το έχω.
1: Τι, τι.
0: Πες του ότι μάλια στη γλώσσα σου.
2: Ναι.
3: Ήω, εμετό.
1: Σωστό.
4: Σωστό. Σωστό.
3: Πολύ αστείο.
2: Έτσι, έτσι ακριβώς να κάνει. Και μετά. Σαν τις γάτες.
0: Και να βγάλει, να βγάλει ρουδούπ και να βγάλει.
1: Όχι! Σταμάτα!
0: Τι να του πεις, πες
3: για τρέιλερ.
0: Αγάπη μου έχει μαλλιώσει. Ναι, μάλια στη γλώσσα μου. Τι θες να κάνει, δεν κατάλαβα.
3: Το θες για τρέιλερ αυτό. Αν το θες.
0: Βέβαια.
3: Οκ.
0: Μάλιστα. Μάλια στη γλώσσα μου. Παρακαλώ, δίλημα ζωής που είναι λίγο στενάχωρο.
1: Βάλεις κάτι ότι πεθαίνει αύριο και την κάνει τα τελευταία λεπτά.
0: Δεν σου βάζω εγώ. Είναι τι θέλουνε.
1: Βάζω. Τι διαλέγεις όμως για να πεις.
2: Η ζωή τα βάζει αυτά.
0: Λοιπόν,
1: εγώ διαλέγω όλα τα σεξοπορνοδιαστροφικά. Το έχετε καταλάβει.
0: Λοιπόν, η Κυριακή έστειλε το μήνυμα και παιδιά λέει καλημέρα. Φανατική ακροάτριά σας, τα τελευταία 6 χρόνια άκουγα άλλη πρωινή εκπομπή. Αλλά όταν μου είπανε για εσάς, λέω θα τους δώσω.
1: Τι άκουγε, Γρηγόρη.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω, και η τηλεγράφη κοπέλα. Αλλά όταν μου,
2: είπανε,
0: όταν μου είπανε να σας ακούσω, σας έδωσα μια ευκαιρία και με, πραγματικά από την αρχή, από εκείνη την ημέρα δεν ξανά άλλαξα από τα Κυριακή μου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, το θέμα της Κυριακής είναι ότι, παιδιά, θα σας το πω γρήγορα, γιατί πολλές φορές όταν ακούω τις αναλύσεις σας στα διλήμματα ζωής με κουράζουν όταν μιλάτε πολύ.
1: Βρέχεσου,
2: για σένα το
3: ζωή, τι λένε την κοπέλα.
0: Αλλά και τι είναι αυτά που λέει.
2: Ζωή να έχει, αλλά.
0: Συγγνώμη, σε παρακαλώ.
1: Γιατί να σου πει.
0: Ζήτα συγγνώμη.
3: Ναι, αλλά τώρα αυτό είναι. Παρακαλώ, ζήτα
1: συγγνώμη. Μα είπε ότι την κουράζουν.
0: Ναι, ζήτα συγγνώμη. Το ότι σε κουράζει κάποιο είναι δικαίωμά του. Μίλα πιο. Πε συγγνώμη.
2: Μίλα καλά, ρε.
0: Πε συγγνώμη στην Κυριακή που ακούει.
1: Συγγνώμη, αλλά.
3: Κυριακή, τι λένε η ζωή.
0: Κυριακή, είπαμε. Λοιπόν, μίλα πιο όμορφα λίγο κι εσύ. Δεν έχει δικαίωμα κάποιο να κουράζεται.
1: Ωραία, αισθάνθηκα ότι με προσέβαλε.
0: Κανεί δεν με σε προσβάλλει όταν σου λέει κάποιο αν του αρέσει ή όχι.
1: Δεν είπα αν του αρέσει.
0: Αυτό
1: είναι κουραστικό.
0: Ναι, είσαι κουραστικό κι εσύ και εγώ όταν κάνουμε μεγάλα αυτό.
1: Αποκλείεται εμεί να είμαστε κουραστικοί.
0: Παναγή, μίλαω όμορφα.
1: Σα ζευγάρι. Με την Άντση μπορεί.
0: Σταμάτα ρε να πω. Λοιπόν, η Κυριακή είχε ένα θέμα. Έχει να κάνει γρήγορα με πλαστική στήθους. Εμένα ο σύντροφός μου ήθελε να βάλω στήθος.
1: Μας πει η Βιζού ότι είμαστε κουραστικοί.
0: Δεν μιλάω λίγο καλύτερα. Ζήτε με, σταμάτε λίγο τώρα πρωί. Μα γίνεσαι αποκρουστικός, δεν κάνω πλάκα τώρα.
1: Άντε μου ρε Γρηγόρη που κάνω αποκρουστικό.
0: Αλήθεια στο λέω τώρα, μην με στεναχωρείς τώρα και μην το
1: κάνεις. Κάνω.
0: Δεν είναι χιούμορ αυτό τώρα.
1: Γιατί?
0: Άσε, μην μια κοπέλα και σου γράφει κάτι. Που περνάει δύσκολα, πρέπει να τη βρίζεις κιόλας.
1: Δεν την έβρισα.
0: Πώς δεν την έβρισες?
1: Τι την είπα.
0: Μόνο να τη βρίζεις, φτάνει.
1: Βιζού την είπα, σιγά το πράγμα.
0: Λοιπόν.
1: Ναι, αφού έπαλε λέει.
3: Ήθελε να βάλει στήθος, εκεί έχουμε μείνει. Ρε παιδιά, άντε, βαρέθηκα πια, μπουρουμπούρου. Πες μας το δίλημα.
0: Το δίλημα λοιπόν είναι.
2: Φυσικά, εσύ να τη στηρίξεις κατευθείαν.
1: Την κοπέλα.
3: Εννοείται, συμπάσχω.
0: Η κοπέλα είχε μια σχέση που ο δικός της ο άνθρωπος ήθελε να βάλει στήθος. Έβαλα στήθος. Έβαλε στήθος για να μην σας τα απολογώ. Και τώρα δεν του αρέσει.
1: Αλήθεια.
0: Το ότι είναι πλαστικό το στήθος της.
4: Πρόβλημα.
0: Γιατί? Άντε πάλι.
1: Γιατί δεν του αρέσει.
0: Ρε φίλε, Το φανταζόταν αλλιώς.
1: Η Γρηγόρη λέει: μήπως ο πλαστικός δεν της έκανε καλή δουλειά.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Της έκανε πολύ καλή
0: δουλειά. Μια χαρά δουλειά. Okay. Δηλαδή, σε αυτήν αρέσει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Δεν το είχε στο μυαλό της όμως ποτέ. Δεν είχε πρόβλημα να βάλει να μην δεν βάλει. Είχε μια χαρά στήθρωση. Δηλαδή εννοώ στον εαυτό της, στο μυαλό της. Που αυτό ήταν και το πιο σημαντικό. Να αρέσουμε στον εαυτό μας.
3: Τώρα της αρέσει το αποτέλεσμα.
1: Ναι,
0: της αρέσει το αποτέλεσμα. Θέλω να πω ότι δεν έχει πρόβλημα. Ούτε πριν είχε πρόβλημα που δεν είχε πολύ μεγάλο στήθρος. Είχε μια χαρά στήθρος. Ούτε τώρα έχει πρόβλημα που μεγάλωσε το στήθρος της. Τώρα όμως, ενώ το έκανε για το δικό της, που είναι και σε σχέση, δεν είναι σε γάμο. Είναι 6 χρόνια σε σχέση. Ενώ το έκανε για εκείνον.
1: Τώρα δεν του αρέσει.
0: Ενώ εκείνος ήθελε πιο μεγάλο στήθος, τώρα δεν του αρέσει.
1: Και τι είναι με σχέτα βυζιά να τα βάζουμε κατά
0: όχι, δεν καταλαβαίνεις και της λέει να πάει να τα βγάλει.
2: Α! Εντάξει, πάει καλά.
1: Τι νομίζει ότι πήρε καινούριο φόρεμα.
2: Βυζιά
1: είναι, έκανε επέμβαση γυναίκα.
0: Για μίλα λίγο πιο όμορφα μωρέ πρωί-πρωί μωρέ. Μίλα λίγο πιο όμορφα.
1: Τι να πω δηλαδή και εγώ.
0: Ποια είναι η άποψή σας. Εγώ, Κυριακή μου γλυκιά, αν είχα έναν τέτοιο τύπο, συγγνώμη που το λέω βέβαια, πολύ εύκολα λέμε εδώ στην εκπομπή χωρίζουμε. Χωρίζουμε.
2: Να σε φανταστώ λίγο
0: με θα του έλεγα, άιντε βρε αγόρι μου να πα στη μάνα σου και στο καλό ξέρω τη Παναγία. Κάνω για σένα πράγματα που εγώ δεν ήθελα να κάνω στο σώμα μου και από πάνω μου λε τώρα δεν σ' αρέσει. Άιντε να πα στη μάνα σου γρήγορα να πα να σε ταΐσει λίγο γαλατάκι που χαλάμε εμεί δηλαδή
1: έκανε.
2: Σκληρός.
0: Συγγνώμη, ο άνθρωπος πρέπει να είναι πολύ μαλάκας.
1: Γρηγόρη!
0: Συγγνώμη που το λέω, που βρίζω.
2: Πώς μιλάσαι!
0: Όχι, οι μαλάκες είναι.
1: Γρηγόρη!
0: Είναι ιατρικό θέμα.
3: Άρα, τόση ώρα λέγαμε για τον Παναγία, έρχεσαι κι εσύ.
1: Εγώ σε παρασύρω στο φούρκο, το έχεις καταλάβει.
0: Όχι, γιατί είναι άλλο η Κυριακή έγραψε το μήνυμα. Δεν ξέρω αν αυτό σε ανακούει. Αλλά εγώ αυτόν τον θεωρώ έναν τύπο που είναι.
1: Ανόητο.
0: Βλάκα. Βάζει την κοπέλα να βάλει στήρο και μετά δεν το αρέσει το δίσκο και του λέει να το βγάλει. Και τι είναι. Αυτό που λε φόρεμα είναι. Τι είναι αυτό που κάνει. Δηλαδή έναν άνθρωπο δεν τον σέβεσαι αυτό που περνάει. Ενώ αυτή δεν είχε πρόβλημα.
3: Θα τα ανατρέψω όλα.
1: Για πε να ζάρα μου, κρέμα από τα χείλη σου.
3: Το πρόβλημα το έχει Κυριακή.
2: Οπα.
3: Δεν είναι δυνατόν μία κοπέλα που αισθάνεται καλά με το κορμί τη.
1: Ναι.
3: Και που δεν έχει κανένα πρόβλημα με το στήθο τη. Να μπαίνει στη διαδικασία να κάνει κάτι στο σώμα της μόνο και μόνο για το σύντροφό
1: γιατί
3: της.
1: Γιατί εγώ σε αυτό δεν θα δεν διαφωνώ.
3: Δεν με ενδιαφέρει, είναι την άποψή μου.
1: Όχι, όχι, Νάνση θα την καταρρύψω.
3: Εγώ θεωρώ ότι το πρόβλημα το έχει Κυριακή. Διότι αγάπες μου, δεν αλλάζουμε κάτι πάνω μας που μας αρέσει.
1: Είμαστε
3: για
1: γυναίκες,
3: να αρέσουμε.
1: Είμαστε δυνατές.
3: Είμαστε γυναίκες, είμαστε άνθρωποι.
2: Η γυναίκα για τη γυναίκα.
3: Όχι, μην αλλάζετε τίποτα πάνω στο κορμάκι σας. Άντρες, είτε είστε γυναίκες να για
2: κάτι.
3: Να αρέσετε στους άλλους.
2: Κάτσε να σε ρωτήσει κάτι.
3: Το νούμερο ένα είναι να αρέσουμε στον εαυτό μας.
2: Κάτσε εμάς δεν μας στείλετε και επιμήκυνση.
3: Αφού είναι τόσο χαζή και έβαλε στήθος και τώρα στεναχωριέται με τον άλλο το μην πω επειδή τη ζητάει να το βγάλει να πάει σε έναν ψυχολόγο να λύσει τα θέματά της και να μην ξανασχοληθεί με αυτόν τον τύπο. Τέλος.
1: Νάντση, να σε ρωτήσω κάτι.
3: Παρακαλώ.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, γιατί το πας έτσι και το λες έτσι.
3: Έτσι το πάω.
1: Εσένα, αν κάτι πάνω στο σύντροφό σου είναι κάτι που μπορεί εσένα να μην σου άρεσε.
3: Πες μου ένα.
2: Δεν έχει μαλλιά.
1: Κοντουσούφι, τι λέω, αλλά τι παραγγείλει.
3: Άκου, θα σου πω κάτι.
1: Ναι, δεν θα του έλεγες ότι αγάπη μου, πάμε να το βελτιώσουμε αυτό. Εμένα θα μ' άρεσε
3: πες
1: έτσι.
3: Πες μου ένα πράγμα. Ναι, το στήθος. Το στήθος απαιτεί ότι βάζεις το σώμα
1: αν
3: σου.
1: Αν είχε γυναικομαστία.
3: Το στήθος, περίμενε, ωραία. Η γυναικομαστία ναι. Είναι πάθηση.
2: Δεν μου αρέσει να την πειλάω.
3: Λοιπόν, και όσο μεγαλώνεις, αυξάνεται.
1: Ναι, είναι αλλά
3: κάτι
1: είναι αισθητικό.
3: Άλλο.
1: Δεν μου κάνει
3: η κοπέλα λέει ότι είχε ένα στήθος πολύ όμορφο και το άλλαξε για να αρέσει σε αυτόν.
1: Ναι.
3: Πρόσθεσε πάνω στο σώμα της, πώς το λένε, δύο...
2: Βυζά.
1: Ναι, γιατί είναι κακό να πει μια γυναίκα ότι θέλω να αρέσω στον άντρα μου και θα του κάνω το
3: δεν
1: χατήρι.
3: Δεν είναι ότι πήγε να το μικρύνει, έβαλε και ενθέματα. Μπήκε σε ολόκληρη διαδικασία λοιπόν για να αρέσει αυτόν. Η γυναικομαστία είναι ασθένεια.
1: Γιατί είναι ασθένεια.
3: Είναι ασθένεια, γιατί μεγαλώνει. Ερώτα για την γυναικομαστία.
1: Α, ναι, δεν το ξέρω, γι' αυτό σε
3: ρωτάω. Εγώ.
1: Νομίζω ότι είναι μόνο αισθητικό.
3: Όχι, δεν είναι.
1: Ωραία, είναι κάτι αισθητικό τέλος πάντων.
3: Μεγαλώνοντας μπορεί να κάνεις μεγαλύτερο στήθος και από τη γυναίκα σου.
0: Εντάξει.
3: Λοιπόν, είναι ασθένεια. Και δεν σου λέει και κάποιο ότι αν το ότι δεν θα σου ξαναγίνει. Είναι ασθένεια. Okay. Οπότε σε ρωτάω, πες μου τι για να σου απαντήσω ακριβώς.
1: Δεν ξέρω, κάτι αισθητικό.
3: Όχι, το να βάλεις δύο ενθέματα για τον άλλον και μετά να σε στεναχωρεί και αν αυτού δεν του αρέσει, πρέπει να πας να λύσεις τα θέματά σου σε έναν ψυχολόγο.
1: Αυτό συμφωνώ απόλυτα.
0: Βγάλα τη γραμμή στον αέρα.
1: Όχι, όχι, τα συζητάμε μεταξύ
0: μας. Βγάλτε μια γραμμή στον αέρα τόση
3: ώρα. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να πούμε την
1: αλλά το να αλλάξει κάτι αισθητικό, το να αλλάξει ο άνθρωπος κάτι αισθητικό επειδή αρέσει σε σένα, δεν θεωρώ κακό.
3: Δεν θεωρώ τίποτα κακό. Θεωρώ ότι πρώτα όμως πρέπει να είναι επιλογή σου και μετά
1: αυτό
3: οποιοδήποτε άλλο.
1: Αυτό
2: κοίτα, αυτό μπορεί να γίνει και με το δυνάτισμα, έτσι.
4: Δηλαδή να πει στον άνθρωπό σου, μπες τώρα, κάνε το ένα τ' άλλο, αυτό, ιστορίες και μετά.
1: Τώρα εντάξει, και αυτό είναι θέμα υγείας.
4: Τώρα έχεις χάσει λίγο την ηγοειδία σου.
1: Εντάξει, και αυτό είναι θέμα υγείας. Δηλαδή το να κατευθύνεις τον άνθρωπό σου να χάσει κάποια κιλά γιατί μπορεί να πάθει καρδιά του.
4: Τι θέμα υγείας μόνο που βλέπω τώρα ανθρώπους που είναι 85 κιλά και πάνε και προσπαθούν να γίνουν και γίνονται
1: 65.
4: Ακριβώς. Δηλαδή βρέθηκε εύκολη λύση και το παρακάνουν κάποιοι.
1: Ναι, ναι. Για πάμε να βγάλουμε τηλεφωνικές.
0: Για βγάλετε λίγο
1: 2-11-7-9-31.
0: Α, δεν παρακαλώ. Ποια είναι η δικιά σας η άποψη?
4: Κολλήσατε τώρα.
3: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σας. Πώς σας λένε?
5: Είμαι ο Αντώνης.
0: Ναι, Αντώνη μου, για πες μας την άποψή σου.
5: Η άποψή μου είναι ότι κανείς δεν αλλάζει για κανέναν. Ναι.
3: Ορίστε, δικός μου.
0: Κανείς δεν αλλάζει για κανέναν.
1: Ναι. Είναι τίτλος αυτό. Είναι τίτλος αυτό. Είναι ή όχι.
3: Συμφωνώ, εγώ μαζί σου είμαι.
5: Και επειδή εγώ με τη γυναίκα μου πλέον είμαστε μαζί 19 χρόνια και με 38, οπότε με αυτά 19 της μαζί μου, είμαι μαζί της.
1: Ναι, καταλάβαμε. Ναι.
5: Πλέον έχω κολλήσει με ένα τραγούδι το οποίο, αν θέλετε να το βάλετε,
1: τα
5: ακούω και πάντα σκέφτομαι εκείνη.
3: Για πες το.
5: Σε θέλω όπως...
1: Σ' αγαπάω λεπτό. Όπως είσαι.
5: Όχι, δεν είναι, είναι λίγο πιο stand-up.
1: Α, δεν ξέρω.
5: Σε θέλω όπως είσαι είναι του TX.
4: Α, είναι γκράπι, γκράπι είναι αυτό που λες.
5: Ναι. Είναι πολύ ωραίο τραγούδι, τα ακούω συνέχεια, σκέφτομαι πάντα τη γυναίκα μου.
1: Ωραία.
5: Και δεν θέλω να αλλάξει τίποτα όπως εκείνη δεν θέλει να αλλάξει.
3: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη μου.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια, γεια.
0: Καλημέρα. Εδώ για τη συγκεκριμένη περίπτωση, ρε παιδιά, τώρα καταλαβαίνω, Αντώνης, τι λέει γενικά. Τώρα εδώ η κοπέλα τι να κάνει. Πείτε λίγο την άποψη, τι να κάνει, τώρα έχει έναν άνθρωπο που παίξει χρόνια.
3: Εγώ είπα να πάει σε έναν ψυχολόγο.
0: Ποιος?
3: Η κοπέλα.
0: Η κοπέλα να πάει σε έναν ψυχολόγο.
3: Ναι.
1: Ναι, γιατί λέει η Νάνση και έχει ένα δίκιο, έχει ένα point σε αυτό που λέει, ότι και μόνο που μπήκε στη διαδικασία να πάει να βάλει ξένο σώμα πάνω στο σώμα τη για να
0: αλλάξει. Αλλά λίγοι άνθρωποι το κάνουν αυτό.
3: Κακός.
1: Αυτό λέει.
3: Το πρόβλημα είναι δικό της, δεν είναι του άλλου. Ο άλλος μπορεί να της λέει σήκω σήκω κάτσε κάτσε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Εγώ θα συμφωνήσω με την Νάνση, όντας γυναίκα. Ότι πρέπει να το λύσει το θέμα μόνη της. Όταν αν δεν αρέσει σε κάποιον, απλά φεύγει.
3: Ναι. Δεν μπορεί να κατευθύνει ένας άλλος τις επιλογές μας και να παίζει με τη διάθεσή μας.
4: Πόσο μάλλον τα βυζά μας.
3: Βάλει θέματα, βγάλε. Τι είναι αυτό
6: δηλαδή,
3: το
6: και να στεναχωριέται τώρα.
3: Απαράδεκτο.
6: Για ποιο λόγο να στεναχωριέται? Έκανε κάτι για να τον ικανοποιήσει και θα του λέγα, έλα αγόρι μου, πήγαινε στη μαμάκα σου. Έλα, πάμε.
3: Go to mommy. Go to mommy. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι, αντί να χαρεί το αποτέλεσμα, έβαλε τα ζάκια της τα ωραία. Αντί να κοιτάζεται και να γουστάρει, κάθεται και στεναχωριέται να αρέσει τον μπάμια. Και τι έγινε?
6: Η αλήθεια είναι, να είμαι ειλικρινή, εγώ δεν θα έκανα ποτέ κάτι αν το ήθελε ο άλλος, αν δεν το ήθελα πραγματικά εγώ.
1: Γιατί... Καλά παιδιά, εντάξει, όλα αυτά τώρα που λέτε είναι πολύ ωραία θεωρητικά, τέλεια, συμφωνώ.
7: Σφαίρα 989. Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
8: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
7: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
8: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
7: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
8: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
9: Η ώρα είναι 9.
10: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
11: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
12: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
11: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
12: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
12: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
11: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
13: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ε, ώρα για εσπρέσο.
14: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
13: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
14: Περφέτο.
13: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
15: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44-222.
16: Ακούω σφαίρα!
17: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έγχρωμη οθόνη TFT 5 inch. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
18: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φιστική. Στα πικεφί.
19: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
18: Στα πικεφί. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφί.
19: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
18: Στα πικεφί. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πικεφί. Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
20: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
21: Κατάστημα Πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
22: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
23: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
22: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
23: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
22: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
23: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
22: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
23: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
22: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
23: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
24: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
25: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
24: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα?
22: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
24: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
22: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
24: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
26: Σφαίρα 102,2. Το πρώτο πρωινό του ραδιοφώνου τώρα στον Σφαίρα 989.
27: Ακούστε.
28: 90 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
0: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
1: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
1: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
4: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
3: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
5: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
6: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
3: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
7: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
16: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
29: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue E-Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
30: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο και σαρμάδες και μπουγιουρντί και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
31: Όλοι ξεκινούν δίαιτα. Τι μήνας κι αυτός?
32: Πρωινό Σφαίρα.

0: Λοιπόν, αυτό είναι ο Αχίλλες με το τραγούδι τη διασκευή.
1: Το αντικό μας ακροατήριο ζητάει από την κοπέλα να στείλει φωτογραφία να δούμε πως δεν έγινε καλή δουλειά.
0: Οι ειδικοί ξέρουν. Άνοιξα την εφημερίδα εδώ πέρα και βρήκα διάφορα πράγματα. Όπως ας πούμε ότι η Heidi Klum έκανε ένα διαγωνισμό οπισθίων. Εντάξει, θα το πω τώρα, μην λέμε τη λέξη
1: κολό. Διαγωνισμό.
0: Μην λέμε τη λέξη κολότσε που άνετα και δεν πάμε τη λέξη κόλο.
2: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, κάνανε δύο φωτογραφίες και είπαν τον κόσμο να διαλέξει ποιος είναι ο ρότερος κόλος της μαμάς ή της κόρης.
2: Για να δω.
0: Ορίστε.
3: Καλά, παιδιά, η Heidi Klum έχει
2: ποια είναι η μάνα. Μάνα μου.
0: Να τη εδώ, ποια είναι η μάνα. Η μάνα είναι με το άσπρο. Η κόρη με το μαύρο.
2: Μάνα με τους 9 σου γιους και με την 9 σου κόρη.
3: Heidi Klum, γενικά.
0: Α, στη Heidi Klum, ωραία, συνάντηση και γενικά. Το πίσω τη μας ενδιαφέρει τώρα, γενικά.
3: Ανεβάζει πολύ σεξι post.
0: 53 χρονών.
2: Δεν καταλάβει ότι πρέπει να ράξει τώρα στο σπίτι να κάνει βελονάκι.
0: Συνομήλικη μου η Heidi Klum. Συμμαθήτριά μου είναι.
3: Ο άντρας της πρέπει να γουστάρει πάρα πολύ που ανεβάζει τέτοια συνέχεια.
2: Αν ανέβαζε ο Γρηγόρης, θα έχεις πρόβλημα.
0: Εντάξει, παιδιά, να σε λουκάσω τώρα. Τι χορμή έχει να σου πει. Heidi Klum, 53 ετών, να πούμε έτσι.
3: Εγώ την ακολουθώ, είναι πολύ σεξι.
0: 22 χρονών είναι η κόρη της. 22 χρονών. Παναγή, ποια διαλέγεις, μάνα ή κόρη?
2: Μάνα.
0: Μάνα, ε.
2: Προφανώς.
0: Ρε μάνα, μάνα, μανούλα, μάνα, μάνα. Και εγώ μάνα διαλέγω, Heidi Klum.
1: Τώρα δεν θα τσακωθούμε όμως.
0: Λοιπόν,
1: τι κάνω πίσω άμα είναι.
2: Πρέπει να κάνω.
0: Μάλιστα. Να σας πω ότι η Ατζελίνα Τζολί πούλησε το σπίτι της στη Μαντόνα.
2: Αλήθεια.
0: Όχι, αλήθεια.
4: Πουλήθηκε τελικά.
0: Ναι, στη Μαντόνα. Πάει να μείνει η Μαντόνα. Τι να προλάβεις, μωρέ, τι να προλάβεις. Είναι... Τι να προλάβεις, δεν έχει κάτι άλλο. Λοιπόν, διάφορα άλλα νέα, θέλω να σας πω διάφορα άλλα νέα. Η Μαρία Αντωνά.
4: Τι έγινε?
1: Τι έπατε το κορίτσι?
0: Εδώ, η συνεργάτη μας.
4: Ναι, τι έγινε, τι έγινε?
0: Λέει,
4: τα ξέρω.
0: Ο Λιάγκας μου δίνει αγάπη, στοργή και τρυφερότητα.
3: Ναι, και.
0: Ωραία.
2: Ωραία.
0: Ωραία. Αγάπη.
3: Για να είναι μαζί του προφανώς και
0: ναι,
3: θα...
0: Ναι, παιδί μου, σου λέει, αν κάποιος νομίζει ότι δεν συμβαίνει αυτό, αυτό.
4: Πάντα έτσι να είναι, εγώ θα πω.
0: Πάντα έτσι να είναι, βεβαίως, ερωτευμένη. Παναγή, αν βάζαμε τίτλο στη σχέση με την Ελένη, τι τίτλο θα μπαινάμε?
2: Τόλμη και γοητεία.
3: Η γοητεία είναι του Παναγή.
0: Bold and beautiful.
2: Η γοητεία είμαι εγώ, εννοείται.
0: Τι τόλμη και γοητεία.
2: Έτσι, αυτό μου ήρθε τώρα.
0: Ρε παιδί μου, αν ήσουν δημοσιογράφος και ήθελες να γράψεις για τη σχέση σου με την Ελένη, τι θα έγραφες?
2: Ζωή σαν παραμύθι.
1: Τι παραμύθι έφαγα?
3: Η Ελένη, αυτό. Η Ελένη, τι παραμύθι έφαγα?
0: Γιώργο, εσύ τι θα έβαζες στη σχέση σου? Δηλαδή, τι μέχρι τώρα με
2: εντάξει,
0: την Κωνσταντινά.
2: Άστα,
0: τι τίτλο θα
2: βάλεις? Lion King. Ήρεμα, Lion King.
0: Εσύ, Νίκο, τι θα βάζεις για τη σχέση σου, Δεμ? Περιέγραψε, ρε φίλε.
4: Ο Λίκος και η κοκκινό σκουφίτσα.
3: Εσύ, Γρηγόρη.
0: Καλά σε μένα, τώρα για τους άλλους μιλάμε.
5: Πρωινό Σφαίρα. Οκτώμπερ Φεστ του ραδιοφώνου.

0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Για πάμε, Νάνση.
0: Χθες ξέρεις τι έγινε. Χθες έβαλα στο Google γιατί ήθελα να κάνω. Είπα να μαγειρέψω λίγο για στην Νάνση. Και. Τι γελάζε, βλάκα. Προσπαθώ καμιά φορά να μαγειρέψω κι εγώ. Γιατί. Έβαλα στο Google γιατί ήθελα να κάνω. Είπα να μαγειρέψω λίγο για στην Νάνση. Και. Τι γελάζε, βλάκα. Προσπαθώ καμιά φορά να μαγειρέψω κι εγώ. Γιατί.

0: Να σα που περιμένει να αριστεί.
1: Καλά, εσείς παραγγείλατε φασολάδα, πώς σας ήρθε?
2: Ωραία.
3: Εγώ ήρθα.
2: Με λίγο κρυολάκι.
0: Όχι, πολύ ωραία την έφερε το παλικάρι. Πολύ ωραία, πολύ σωστά. Την έφερε, αλλά το ζήτημα είναι, ρε φίλε, πώς γίνεται, πώς να με εξηγήσει. Α πούμε, η Νάνση είναι η κατηγορία της γυναίκας που κρατάει τον αερισμό της μέχρι να πάει τουαλέτα.
2: Και εγώ το κάνω αυτό.
0: Ναι.
2: Έχω πολύ καλό κοντρόλ.
0: Να σου πει, την ώρα που είσαι στον καναπέ, δεν σου έρχεται.
2: Αλλά υποφέρω όμως.
0: Συγγνώμη λίγο, δεν σου έρχεται.
3: Και εγώ πρίζομαι.
0: Σου έρχεται.
3: Όταν μου έρχεται, πάω μέσα.
0: Και όταν βαριέσαι να πας μέσα για να
3: έρθει. Δεν υπάρχει περίπτωση, θα πάω.
1: Και τι κάνεις,
2: αν γυρίσεις λίγο πλάγιο με τοπικά.
4: Ρε Νάνση, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Και αν μέχρι να πας μέσα σου έχει φύγει η πορδί.
3: Δεν θα φύγει. Τι είμαι.
1: Πας τρέχοντας.
3: Παιδιά, δεν φεύγει.
0: Και εγώ, παιδιά. Άμα δεν πάω τουαλέτα, δεν αέριζα.
2: Κάνει γκρ και πάει προς τα πάνω.
3: Τι λες, ρε Γρηγόρη.
0: Τι κάνω, μωρέ Νάνση.
3: Τι λες, ρε Γρηγόρη, που βύχεις κιόλας και καλά ότι δεν σ' ακούω και μου σπάς τα νεύρα.
2: Δηλαδή, τι κάνεις.
3: Τι εννοεί,
2: για να μην
3: ξέρω.
0: Όχι,
3: δεν χρειάζεται.
2: Πώς το κάνεις?
0: Θέλω να σας πω κάτι, και αν με ακούει κάποιος γιατρός.
4: Αλήθεια,
0: αν με ακούει κάποιος γιατρός.
2: Υπάρχει τεχνική οχή, δεν κοιτάξτε.
4: Όντως το κάνεις αυτό?
0: Ναι, συνέχεια.
4: Κάνεις ότι βήξεις και κλάνεις.
3: Έτσι κάνει.
0: Έτσι κάνω. Όχι, μαζί ρε. Και
1: άμα σου βγει, πώς το ελέγχεις?
0: Τι είναι ζεύμα μου?
4: Μας φύγεται όταν κλάνει.
3: Το κάνει με καθυστέρηση.
0: Αλλά εγώ τώρα θέλω να πω κάτι πιο σοβαρό από αυτό.
3: Άσε που μιλάει και στο τηλέφωνο πολλές φορές με κάποιον. Και επειδή δεν μπορώ να του. Όχι, δεν μπορώ να του φωνάξω εκείνη τη στιγμή για να μην τον προσβάλλω επειδή μιλάει, την αφήνει τότε.
0: Να σου πω, άκου, Παναγία. Και ειδικά όταν μιλάω με κόσμο μπροστά μου και είναι δίπλα η Νάντση. Λοιπόν, άκουσα με να σου πω.
1: Εγώ,
0: αν με ακούει ένα γιατρό, θέλω να μου πει. Υπάρχει περίπτωση να έχω κάποιο πρόβλημα που αερίζομαι συνέχεια?
2: Καλό είναι. Γιατρό θα είναι.
4: Άρα δεν θέλουμε.
2: Αυτό θα είναι χεσμένο.
4: Γαστρεντερολόγο, κτηνίατρο θέλουμε. Πάμε.
2: Εμένα με έχει πυροβολήσει γρήγορα. Προχθές το Κολωνάκι, σαν η φορίτσα.
4: Τι εννοείς?
2: Με πυροβόλησε. Κανονικά. Με ήχο.
4: Συγγνώμη.
2: Τι έγινε? Ποιος μαρσάρει?
3: Τη γιαγιά δεν πειράζει να το κάνει. Και επίσης είναι στο δρόμο.
0: Γιατί εγώ τι είμαι? Κανένα νέο είμαι πια?
2: Δεν ήταν καμιά περιοχή Μπασκλάς.
0: Σε 4 χρόνια με παίρνουν στα καφή.
3: Με αειδιάζεις.
0: Σε αειδιάζω, ξεδιαλύσω, αυτό είμαι. Εσύ είπε να διαλέξουμε τον εαυτό μας, το κρατήσουμε να μην αλλάζουμε για κανέναν.
3: Άσε σήμερα το πρωί τι μου
2: έρθει. Θες να έχεις κόμματα?
0: Να σου πω, Παναγία, άκου τώρα, Παναγία, άστο λίγο.
1: Τι σου έκανε σήμερα το πρωί?
0: Σοβαρά, πριν πάμε για beat the bomb, ετοιμαστείτε, παιδιά. Άκου τώρα, έχω πρόβλημα.
3: Το ξέρουμε, Γρηγόρη, τι
0: συνέχεια.
4: Θες να κλανείς?
0: Δεν το λες ωραία. Θέλω να αερίζομαι.
4: Με τόση σαβούρα που τρως.
3: Με το όνομα σε πειράζει.
0: Δηλαδή δεν τρως σαβούρα.
4: Έλα που δεν τρως σαβούρα.
1: Αυτό το κάνει τώρα.
0: Ποιο, η σαβούρα? Δεν σε έφαγα φασολάδα.
4: Τι είναι ελαφριά, είναι η φασολάδα.
0: Σαβούρα είναι η φασολάδα.
4: Το πιο ωραίο. Σαβούρα δεν λέει βαριά για το στομάχι.
0: Εμένα μια χαρά μου κάτσε.
4: Τα οστριά, τι λες?
1: Τα πίνεις απ' έξω. Δεν ξέρεις αν τα έχουν νερώσει, πώς έχουν καθαρίσει.
4: Βέβαια.
0: Είναι πάρα πολύ γνωστό.
4: Αν τα έχουν μουλιάσει.
1: Αν τα έχουν μουλιάσει, αυτό δεν ξέρεις.
3: Πολύ καλά ήταν. Εμένα δεν με έπιασε.
0: Έχει ό,τι και να φάω. Ό,τι και να φάω. Από πατατάκια μέχρι ακτινίδιο και από φασολάδα μέχρι παϊδάκια.
3: Αν τρώμε λαχανικά είναι γιατί φάγαμε λαχανικά. Αν φάγαμε από το άλλο είναι γιατί φάγαμε από το άλλο, έλεος.
1: Τι δεν σου προκαλεί η
0: κλαϊκή? Όλα με και η τσίχλα.
3: Τώρα δεν είναι ανάγκη να τα λέμε στον κόσμο αυτά.
0: Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε, όμως?
4: Δεν ξέρω τι να σου.
0: Δηλαδή βάζω την τσίχλα, τη βγάζω, κάνω μια.
3: Δεν βάζει την τσίχλα. Στομάχι, έχει υπόθρο.
0: Πραγματικά δεν ξέρω, το στομαχάκι μου πρέπει να πάω να το κοιτάξω.
3: Ναι, το στομαχάκι.
4: Ποιο στομαχάκι σου? Ποδρατζίδικο μίτσο έγινε το στομαχάκι σου.
0: Λέγε πλακίε.
3: Το παναγίστε στο σπίτι. Το είχα μαζεμένο όταν ήρθε.
4: Το είχε.
3: Πε μου όταν έφυγε ο Γρηγόρη πώ ήταν.
4: Ακούω την Άντζη με το που κλείνει η πόρτα πίσω σου. Ακούω την. Κοίτα, κοίτα, κοίτα, 5 λεπτά έκατσε. Κοίτα εδώ τι έκανε. Κοίτα, άντε, θα τα μαζεύω πάλι. Κοίτα εδώ.
0: Όπω μου έχω πρίξει τη ζωή μου,
1: όλε οι γυναίκε αυτό καλά.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα?
3: Ρεσί μέσα σε
4: πέντε. Πρόσεξε τον τόνο που έφαγε. Αν δεν πήγαινα να το πάω εγώ στην κουζίνα να το πετάξω, εκεί θα ήταν.
3: Παιδί μου, τα αφήνει στο καναπέ, λε και είναι τραπέζι.
0: Θα τα πάρω, μωρέ, κάποια στιγμή θα τα πάρω. Μέχρι την Παρασκευή θα τα πάρω που θα
3: τα κοκάκια, τα γλυκά.
0: Έχουν τα φίλε. 6 κοκάκια, φίλε, τρελάθηκα χθες το βράδυ. Τι νόστιμο κοκάκι ήταν αυτό.
4: Αλήθεια, λες τώρα.
0: Τρελάθηκα. Πήγαινε, γυρνούσε, πήγαινε το λέτε.
3: Μα τα πήρε για τους ανθρώπους που τα ερχόντουσαν, τους υδρογλυκούς, και τα έφαγε όλα.
4: Έφαγε όλα τα κοκάκια.
0: Γιατί ξέρουν αυτοί ότι έχεις κοκάκια?
3: Του είπα από
0: χθες. Αυτοί ξέρουν ότι θα
3: βάλουν. Του το είπα.
0: Του το είπε εσύ ότι θα σα έχω αύριο κοκάκια?
3: Του τα είχα και χθες, αλλά δεν προλάβανε.
0: Τα έφαγαν άλλοι. Άκουρε το πρόβλημα.
4: Είχα κι άλλου μα τώρα μετά.
3: Του είπα ότι είναι από τα γενέθλια του Παναγίου.
0: Σωστά. Λοιπόν, πάμε για να beat the bomb, παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31 για να δούμε, θα πάρει κανείς λεφτά? Γιατί τον τελευταίο καιρό δεν παίρνει φράγκο κανείς από αυτή την εκπομπή.
5: Σήμα.
0: Κίκι.
6: Γεγε. Εκεί είναι.
5: Εδώ είναι το beat the bomb.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Ανοίγω το τηλέφωνο παρακαλώ για να δούμε ποια θα είναι η πρώτη κλίση για το τηλέφωνο των

0: 20 ευρώ. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παιδιά. Τι
0: κάνεις? Γεια σου, φίλε μου, τι κάνεις? Πώς είναι το όνομά σου?
1: Χρήστος είμαι.
0: Έλα, Χρυσταρά μου, από πού τηλεφωνείς?
1: Από Αθήνα.
0: Γιατί είσαι λίγο σοβαρούλης, τι έγινε?
1: Σοβαρούλης, αγχωμένος, ρε Γρηγόρη, θα μας δώσει τίποτα σήμερα.
0: Ρε φίλε, τι να σου πω, μέχρι 500 ευρώ πάει τώρα. Αυτό σκάει, να σου πω κάτι. Τώρα μεταξύ μας και το 50 που κάποιοι, βέβαια, εγώ θα τα, επειδή είμαι τζογαδόρος, θα τα άφηνα να πάει μέχρι πάνω. Έτσι, μ' αρέσει να τζογάρω.
2: Ναι, αλλά εμείς λέμε παίξει υπεύθυνα.
0: Ωραία, εντάξει, παίξει υπεύθυνα, εγώ με τζογαδόρο. Δεν θέλω να λέω ψέματα στον κόσμο. Δεν κατάλαβα. Δεν είναι δικά μου λεφτά, παίζω.
2: Δεν
0: παίζω.
2: Δεν χρωστάω ένα ευρώ σε κανέναν. Δεν χρειάζεται να το διαφημίζει, λέμε.
0: Δεν διαφημίζω και λέω την αλήθεια. Δεν θέλω να λέω ψέματα. Ούτε είμαι Άγιος. Έχω και εγώ τα λατώματά μου. Δεν είπα ότι είναι καλό.
3: Α, δεν είσαι.
2: Δεν σου κάνω τον Άγιο.
0: Λοιπόν,
3: σου κάνω τον Άγιο.
0: Χρήστο μου, μ' ακούς?
1: Ναι,
0: Χρυστάρα μου.
3: Ορίστε. Δεν τραγουδίσαι εγώ, Καλούδιστρα. Κάνεις εσύ τις βλακίες, εγώ τα χρεώνομαι.
0: Έλα, Χρήστο. Άκου να σου πω και το 50 δηλαδή που φτάνει. Κατά την άποψή μου, αν και εγώ σου λέω θα τα άφηνα να πάει μέχρι τέλους. Δεν είναι λίγο έτσι σήμερα 50 ευρώ, όταν παίρνει 30 ευρώ
1: μεροκάμα
0: στις 8 ώρες. Αυτό λέω γιατί έχουμε λίγο υποτιμήσει και τα λεφτά πια.
1: Είναι καλό μεροκάμα
0: τώρα. Συμφωνώ, δεν το συζητάω. Δηλαδή για ένα 50 τώρα μέσα σε 5 δευτερόλεπτα πάει στο 50 και μας φαίνεται λίγο. Αλλά ξανά σου λέω, μπορεί να γουστάρεις τα πολλά και να τα πεις πάνω.
4: Αχ, αμάρτησα για μια νύχτα παράνομα.
0: Λοιπόν. Χρήστο, είσαι έτοιμος?
1: Έτοιμος.
0: Σε 3, σε 2, σε 1, να είσαι εσύ το λες.
2: Beat the bomb!
5: Beat the bomb! Oh. Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα. 7 ευρώ. 21. 36. 41 ευρώ. 42. 43. 77 ευρώ. 78, 79, 80 ευρώ.
0: Στο φοβήθηκες ότι θα σκάγε τώρα, Σε κατάλαβα που έκανε μια μικρή παύση. Το κατάλαβα το Χρήστο.
3: Στοπ στα 80.
0: Για να δω ρε Χρήστο, γιατί εγώ σήμερα θα τα άφηνα.
5: 90. 110. 120 ευρώ.
0: Άστο ρε Χρήστο. Καλά, μια χαρά ήταν.
3: Μ' αρέσει γιατί να σου πω κάτι. Τη μία τους λες ρισκάρετε, εγώ τζογάρω, παίζω αυτό, και τα 50 ευρώ δεν είναι λίγα.
0: Να, ο τζογαδόρος τι κάνει όταν χάνει.
3: Ναι.
0: Που του αρέσει πολλές φορές να χάνει.
3: Ναι.
0: Για να δημιουργεί αίσθηση στη ζωή του ότι όχι, ρε γάμο, τι έκανα. Δεν θα ξαναβγάνω. Δεν θα... Και μετά αρχίζει και ζει με αυτό το λόγο. Okay. Να σου κάνω μια ολόκληρη διατριβή πάνω στο θέμα τη χασούρα. Αυτό είναι που του αρέσει. Τι θα έκανε και αν θα το έκανε. Καλά, και να του το έδινε πάλι θα το ξανά κάνει διαφορετικά. Κατάλαβες. Λοιπόν, 80 ευρώ είναι δικά σου.
3: 80 ευρώ.
0: 80 ευρώ. Χρήστο, μιλάς με την Άνση για να μπουν τα λεφτά στην τράπεζα.
2: Με τον Παναγή μιλάει.
0: Με τον Παναγή.
2: Τα μπερδεύει.
0: Να σα πω.
3: Το
0: πάμε σε τραγούδι. Μετά επιστρέφουμε.
3: Έχουμε χορηγούς, άστα μετά επιστρέφουμε.
0: Έχεις χορηγούς?
3: Ναι.
2: Έχουμε όλοι.
0: Ωραία, αν έχεις χορηγούς, σταμάτα αυτό το τραγουδάκι. Θέλω να το ακούσουμε. Είναι πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι.
6: Να σου πω εγώ. Το ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στα Lidl ξέρεις ότι είναι πεντανόστιμα. Ξέρεις όμως ότι είναι πάντα και φρεσκοψημένα. Στο φούρνο το Lidl ψήνουν κάθε μέρα, πολλές φορές μέσα στη μέρα. Γι' αυτό βρίσκεις πάνω από 50 προϊόντα φούρνου, πάντα φρέσκα, ζεστά και λαχταριστά. Όποιος ξέρει, ξέρει.
0: Λοιπόν, σε όλη την Ελλάδα υπάρχει καλό φαγητό και νομίζω ότι ο κάθε τόπος θεωρεί ότι έχει το δικό του ωραίο φαγητό. Εμείς εκεί στην Ορεινή Χαλκιδική και στη Βόρεια Ελλάδα ξέρουμε κι εμείς από καλό φαγητό. Δεν νομίζω ότι κάποιος αμφιβάλλει ότι είμαστε καλοφαγάδες. Από παιδί ξέρω και μπορώ να μιλήσω και για αυτή τη φέτα Βαλμά που πραγματικά τον τελευταίο καιρό με ακούτε, γιατί είμαι πολύ περήφανος που η καταγωγή μου είναι από αυτό το μέρος που βγάζει αυτή τη φέτα, τη φέτα Βαλμά. Ένα χωριό, η Παλαιόχωρα, που είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το αποτέλεσμα. 60 χρόνια Βόρεια Ελλάδα, και αν ρωτήσετε έναν Βορειολαδίτη, θα σας πει τι φέτα τρώει. Αυτή λοιπόν η φέτα έφτασε πλέον και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μην χάσετε την ευκαιρία, αν τη βρείτε, γιατί ποσότητες δεν.
7: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχία. Υγείες στο ραδιοφωνό σου μετά τις διαφημίσεις.
8: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
9: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
8: Φαίνεται.
9: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
8: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
9: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
8: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
9: Η φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
10: Η ώρα είναι 9 και 30 λεπτά.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
12: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
13: Γι' αυτό σκας. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
12: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
13: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
12: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
13: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
14: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
15: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
16: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
17: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
16: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
17: Περφέτο.
16: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
18: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
19: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
20: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
19: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
20: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
19: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
20: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
19: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
20: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
19: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
20: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
21: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά.
22: Δυνατά.
21: Στοιχείο.

0: προσοχή, όλη μία σειρά.
1: The Bear, κύριε Λοχία.
2: Euphoria.
0: The Pit. Τε, τι λέτε, ουρά εννοώ, όλη μια ουρά. Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist.
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.

0: πολυβιταμινούχα ζελεδάκια που λατρεύουν τα παιδιά. Vitafix Gummies. Για υγεία από άλλο γαλαξία.
1: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Χθες έκατσα να δω Premier.
3: City United.
2: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
3: Με δουλεύεις.
2: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
2: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι.
2: Εννοείται πόσταρα. Social.
4: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παραγευτεί, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
8: Α, ένας κύρος που μιλάει.
7: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
9: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
13: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
12: Τι διαβάζω?
13: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
14: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
15: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1, go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
18: Καλώς την.
19: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
18: Πού το κατάλαβες?
19: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
20: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
21: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια κεφίρ.
22: Καλημέρα στους ονειροπόλους, στους πιστούς και στους αμαρτωλούς. Πρωινό Σφαίρα 102.2.

0: Ένα τραγούδι που πραγματικά με συγκλώνησε όταν το άκουσα το καλοκαίρι φέτος. Καλή μου Άγγελε, Κέλλη Κελεκίδου, που πραγματικά δείχνει
1: έτσι και Κελεκίδου.
0: Φανταστικό και ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που έτσι περίμενα να ξεκινήσει η εκπομπή μας και να το βάλω κάποια στιγμή, γιατί ακούγοντάς το καλοκαίρι με συγκλώνησε. Να στείλω πολλά φιλιά.
2: Να πούμε ότι
0: αυτό δεν το γνωρίζω αυτό, γι' αυτό
2: το
0: ξέρεις εσύ, εντάξει.
2: Ότι αυτό το τραγούδι το είπε η Κέλλη Κελεκίδου, η Τουμκίδη, και το είπε στη μνήμη της καλής της φίλης Γωγός Μαστροκώστα.
0: Τη Γωγός Μαστροκώστα, μάλιστα. Και θέλω να πω, επειδή μου λες για τη Γωγό, ότι την είχα πάρα πολύ στο μυαλό μου, κάνοντας, επειδή το Σάββατο κάνει πρεμιέρα το Road Show και η πρώτη εκπομπή είναι αφιερωμένη στο Μεσολόγγι. Και πάντα όταν άκουγα Μεσολόγγι, πάντα θυμόμουν τη Γωγό που ήταν από ένα χωριό δίπλα από το Μεσολόγγι. Και πραγματικά έτσι την έχω στο μυαλό μου πάρα πολύ γλυκά, αυτή τη γυναίκα που έδωσε παιδιά με τέτοια αξιοπρέπεια τόση μάχη. Θυμάμαι ότι είχε έρθει και στο Road Show όταν είχε περάσει την πρώτη φάση, που ήταν η πρώτη φάση που είχε βγει. Ναι, στο Tonight Show. Τι είπα εγώ. Συγγνώμη, στο Tonight Show. Είχε έρθει την πρώτη φορά έτσι που τα είχε καταφέρει. Μετά ξαναπέστρεψε βέβαια. Όλη αυτή ο καρκίνος, το αποτέλεσμα το ξέρουμε, αλλά ο αγώνας της ήταν συγκλονιστικός. Δηλαδή άκουγα από όλο τον κόσμο που την έβλεπε και την ήξερε πόσο ηρωίδα και αγωνίστρια είναι. Οπότε θέλω να της αφιερώσω αυτή την εκπομπή του Σαββάτου, το αφιερώνω μέσα από την καρδιά μου το Road Show, την πρεμιέρα του για την τρίτη σεζόν που γίνεται το Σάββατο στις 9 η ώρα. Λοιπόν, φτάσαμε στα 15 λεπτά πριν από τις 10. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους εκεί πέρα έξω. Είναι Σφαίρα 102,2 και ο Λιανός εδώ και περίπου 10 λεπτά σβήνει, γράφει, γράφει, σβήνει, σβήνει, γράφει.
1: Τι γράφει, βρέχει,
0: διότι μία φάρσα ακόμη. Πάμε να κάνουμε, πάμε να αφήσουμε ιστορία. Πώς ακούσατε χθες την περιβόητη Καρυδόπιτα.
1: Ρεψιματάκι.
0: Ναι.
3: Αφού δεν. Ρεψιματάκι,
0: άμα δεν πάμε από πίσω, πάμε μπροστά.
4: Ακριβώς. Έξοδος υπάρχει. Δόξα τω Θεώ.
0: Εξόδους ψάχνει. Εξόδους.
4: Τι να κάνει. Σα
0: τα είπα τα προβλήματά
4: μου. Να φουσκώσα μπαλόνα, να γίνει παφερφή. Τι θέλετε, να σκάσει εδώ μέσα. Κάπου έλεος. Λίγη ανθρωπιά.
0: Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι κύριε για μία ακόμη live φάρσα. Live, παρακαλώ. Καταρχάς σας ευχαριστούμε γιατί αρχίσετε και στέλνετε πολλά σενάρια. Οπότε η χρονιά ενδέχεται να είναι συγκλονιστική. Τόσα χρόνια έχουμε κάνει τόσες live φάρσες, έχουν μείνει στην ιστορία. Είμαστε τι είμαστε.
4: Διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος.
0: Διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος.
2: Χτυπάει.

0: Ο συνδρομητής που καλέσατε δεν είναι διαθέσιμος.
1: Αυτός βάζει 23.
2: Πάρε πάλι σε παρακαλώ. Τι να βάλει, ό,τι βρήκε βάλε.
3: Παιδιά, έχει κολλήσει το στόμα.
2: Έβαλε, έβαλε νομός και τάξη. SBU, Special Unit. Βάλε και αυτό, βάλε και μια.
3: Χτυπάει.
4: Για ξαναβάλε Νικό, τι έβαλες.
1: 3A2.
4: CIA.
2: Ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
2: Μπορώ να μιλήσω με την κυρία Βικάτου Δήμητρα, παρακαλώ. Του Παναγή και της Βαλανσίας.
5: Ναι, εγώ.
2: Ξένιος πολίτης από Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Καλημέρα σας αρχικά. Σας παίρνω τηλέφωνο λίγο γιατί διατηρείτε μία IP την 604.122.14.
5: Οκ.
2: Και υπάρχει μια παράβαση σχετικά με παράνομο streaming και downloading υλικού. Αν έχετε λίγο χρόνο να σας πω τι ακριβώς. Βλέπω εδώ ας πούμε στις 4.8 filmfree.net, το Scarface για ένα λεπτό streaming.
5: Scarface κιόλας, μάλιστα. Ναι. Πολύ γνώριμο μου ακούγεται λίγο η φωνή σας.
2: Ναι.
5: Ναι, για πείτε μου παρόλα αυτά.
2: 4.8.
5: 4.8, ναι.
2: Ναι, 4 Αυγούστου, μου ακούτε.
5: Mm-hmm.
2: Λολίτα, 22 λεπτά. Αυτά είναι σε streaming. Έχουμε αυτό Fava News στις 2 του Σεπτέμβρη, Hull City, Brighton, για 42 λεπτά.
5: Αχα.
2: Και στη συνέχεια.
5: Αυτό
2: έχουμε...
5: θα το είχε πήξει στοίχημα ο άντρας μου, θα το παρακολουθούσε.
2: Ναι, και στη συνέχεια έχουμε από xnxx.com κατηγορία ελληνικό άματερα, χόρταγη πατρινιά 7 και 20, η Παριζιάννα και
5: αυτό,
2: το Παριζάκι.
5: Αυτό, 11 αυτό, σίγουρα και 35. Αυτό θα έχει δει ο άντρας μου.
2: Ναι, ο σκλάβος, 11 λεπτά. Όλοι όρθιοι στο Αγρίνιο για 9 λεπτά. Ούψ, όρι, αυτή είναι η έξοδος. 6 και 22. Και κατηγορία by lady or lady boy, 2 λεπτά. Και ρούλα με πουλί, 0,23 μόλις.
5: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ναι, όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι συνιστούν μια παράβαση του κώδικα.
5: Το καταλαβαίνω, κύριε Γιώργο, το καταλαβαίνω.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Γλυκούλα, τα άκουσε όλα όμως.
4: Να σου πω κάτι, και μόνο που άκουσα αυτές τις κατηγορίες μου αρκεί.
3: Μπορείς λίγο να μας πεις τις κατηγορίες ξανά, Γιώργο.
4: Λίγο μια ρεπετησιόν.
5: Είμαι γενικά πάνω από
2: το Scarface.
4: Ναι, όχι το Scarface.
3: Το μετά, τα μετά.
2: Είναι ελληνικό, κατηγορία άματερ, αχόρταγη πατρινιά.
3: Κάτι με το Αγρίνιο.
2: Η Παριζιάννα και το Παριζάκι.
5: Η Πατρινιά ήταν το καλύτερο.
2: Ναι, ο σκλάβος.
3: Δεν ήταν καλό η Παριζιάννα και το Παριζάκι.
5: Αυτό είχε δυσκιάσει η Πατρινιά, γι' αυτό.
2: Όλοι όρθιοι στα Γρήμιο.
3: Όλοι όρθιοι στα Γρήμιο.
4: Ναι. Και παρακάτω.
2: Πρέπει να είναι πανηγύρι αυτό, δεν ξέρω. Ούψ, sorry, αυτή είναι η έξοδος.
3: Ούψ, I did it again.
2: Και κατηγορία bisexual, lady or lady boy. Και ρούλα με πουλί.
4: Ρούλα με πουλί.
3: Ρούλα
5: αυτό πρέπει να είναι ντοκιμαντέρ.
4: Ναι, υποθέσω τα σκέφτηκες
5: να
4: όλα μόνος σου.
2: Ναι,
4: κατάλαβα.
3: Τόση ώρα αυτά
2: δεν
3: έγραφες.
2: Δεν μην το κάνετε σερτς.
4: Να ρωτήσω κάτι, πώς είπαμε το όνομα της κυρίας.
5: Δήμητρα.
4: Έλα, Δήμητρα μου, εσύ πώς...
1: Δήμητρα, είσαι κεφαλονίτισσα.
4: Μιλάω, ρε, πήγα να πω κάτι.
5: Καταγωγή, ο μπαμπάς μου.
1: Αλήθεια, λες. Και ο μπαμπάς σου είναι Παναγής.
2: Τόση δουλειά.
5: Παναγής, ναι.
4: Ρούλα, κατάλαβες τη φωνή...
5: Πρέπει να πω ο άντρας μου τώρα, ρε
4: χαμό. Κατάλαβες τη φωνή του Γιώργου.
2: Πρώτη φορά που δεν άλλαξε τη φωνή.
5: Ναι, κατευθείαν.
4: Ρε, άλλαξε τη φωνή.
2: Δεν άλλαξε, όχι, ήμουν ξενύχτη.
4: Εμείς σταματήσαμε τις φάρσες 3 χρόνια γιατί όλοι ακούγανε πρωινό σφαίρα και δεν μπορούσαμε να κάνουμε φάρσα, ρε φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τώρα σοβαρά, Δήμητρα, σε ρωτήσω κάτι.
5: Οπότε είναι γνώριμες τις φωνές.
4: Ωραία, Δήμητρα.
2: Εγώ θα την ξανακάνω τη φάρα,
4: ναι.
2: Σ' άλλον.
4: Δήμητρα, να σε ρωτήσω λίγο κάτι.
5: Ναι,
4: θα σε πειράζει αν ο άντρας σου βλέπει ταινίες αισθησιακές το βράδυ.
5: Έλα, ρε χαμότο, και δεν ακούει τώρα, είναι στη δουλειά. Με πειράζει πάρα πολύ.
4: Σε πειράζει,
2: βέβαια, πάρα πολύ.
3: Γιατί... Τον έχεις πιάσει ποτέ.
4: Σε περίμενε, ρε παιδί.
5: Βεβαίως τον έχω πιάσει. Έχει πρόβλημα.
3: Εμένα που λέει ότι βλέπει και δεν βλέπει.
1: Μα τον ξεφτύλισε τον άνθρωπο, ρε εσύ.
4: Κάτσε, ρε, περίμενε, ρε Παναγή, λίγο. Είναι σοβαρό το θέμα, είναι δίλημα. Περίμενε. Γιατί σε πειράζει που βλέπει αισθησιακές ταινίες.
5: Λίγο με πειράζει, λίγο κάπως για ποιο λόγο, ας πούμε.
4: Γιατί ρε παιδάκι μου θέλει να γουστάρει λίγο έτσι κάτι άλλο.
5: Γιατί εμένα δεν με γουστάρει.
4: Σε γουστάρει, γιατί εκτός αν μου πεις ότι Γρηγόρη δεν έχουμε καμιά σεξουαλική ζωή και το μόνο που κάνει να βλέπει ταινίες.
5: Δεν υπάρχει αυτό, γι' αυτό το λέω.
1: Τι εννοείς, δηλαδή εσύ του κάνεις τα ίδια και δεν θες να βλέπει.
5: Τι εννοείς.
1: Εννοώ ότι αυτά που βλέπει είσαι διαθετημένη να τα κάνεις για να μην βλέπει.
2: Έκανες ποτέ ρούλα με πουλί.
5: Φυσικά. Θα μου πει πουλί και θα σου πω.
1: Σταμάτα!
4: Δεν σε Δήμητρα, γιατί σας πειράζει που βλέπουμε τσόντες.
5: Άκου να δεις.
3: Γρηγόρη, εγώ δεν σε έχω πιάσει ποτέ.
5: Σοβαρά τώρα.
4: Ναι, σοβαρά μιλάω.
5: Σοβαρά. Λοιπόν, εκπαιδεύεται πολύ λάθος ο εγκεφαλός σας.
4: Όχι, κάνει λάθο.
3: Όχι,
4: εγώ δεν βλέπω. Κάνει αλήθεια.
5: Εκπαιδεύεται πολύ λάθο ο εγκεφαλό σα και μετά περιμένετε πράγματα τα
4: οποία. Όχι, όχι. Εγώ που έχω δει πάρα πολλέ, νομίζω εκατομμύρια τσότε, δεν έχω πιέσει ποτέ την Άνση. Και καταρχάς να πω και κάτι άλλο. Μου αρέσουν.
5: Έργα μου το να μην ακούει τώρα, έργα μου.
4: Περίμενα σου πω. Μου αρέσουν μόνο οι φυσιολογικέ θεσιακέ ταινίε. Δεν μου αρέσει τίποτα. Μη σου πω ότι αυτέ. Μη σου πω ότι αυτέ που δείχνει και αυτό του βρίσκονται σε ένα καναπέ και κάνουν αμέσω σεξ δεν μου αρέσει καθόλου. Μου αρέσει η ιστορία.
5: Είναι μούφα.
4: Ναι, μου αρέσουν οι παλιότερε δεκαετίε. Του 80, πυρώνει. Του 90. Πυρώνει. Ναι, θέλω να πω ότι μου αρέσουν οι ιστορίες. Αλλά αφήστε μας να δούμε τσόντες χωρίς να έχουμε άγχος ότι θα μας δείτε.
5: Όχι, όχι, όχι. Αν θέλει να δει τσόντα χωρίς άγχος, δεν με χρειάζεται. Εμένα να φύγω.
1: Εσύ τι βάζεις, βάζεις την ταινία και τη βλέπεις. Απλά θες να δεις το φινάλε.
2: Τι βάζεις και παίζεις και μαγειρεύεις στο σπίτι.
4: Δεν βλέπω, βρε εγώ, μου βλέπω τι γίνεται.
2: Τι γίνεται εκεί, τι γίνεται εκεί.
1: Σπεδιάζει το φινάλε
2: τη. Τι γίνεται εκεί.
4: Όλοι με νοιάζουν, ναι.
5: Δεν καταλαβαίνω.
2: Κι αν αυτοί χωρίσουν αργότερα τσακωθούν.
4: Ρε φίλε, με ενδιαφέρει. Βλέπω μια ταινία, βλέπω το σενάριο, βλέπω τι θα γίνει.
2: Λε την ασκήτα πόσο αγαπημένη είναι. Δεν είναι κρίμα αυτή τώρα που.
4: Δήμητρα, μην ενοχλείτε του άντρε, μην τα θέλετε όλα δικά σα. Το καταλαβαίνω ότι ούτε έχω η απάτη και όλα αυτά που εννοείται ότι.
5: Εκείνο θα θέλει όλα δικά του. Θέλει και την πιταλόγια και την πιταλόγια.
4: Ωραία, να σου πω κάτι άλλο. Με το χέρι στην καρδιά, Δήμητρα, δεν έχει τίποτε. Δεν έχεις δει ποτέ ταινία εσύ αισθησιακή.
5: Εγώ, ναι. Να κάτσω να παρακολουθήσω όσο. Από σπόντα φυσικά και έχει υποπέσει.
4: Από τσόντα είδες τσόντα δηλαδή.
1: Εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση.
5: Από τσόντα είδες τσόντα. Ρε παιδί μου, όταν είσαι έφηβος και κάνεις παρέα με αγόρια, κορίτσια διάφορα, έχεις την παρέα πάνω, κάποιος θα την κάνει τη μαλακία.
4: Δεν έχεις κάτσει δηλαδή να πεις θα βάλω μια τσόντα να δω τώρα.
5: Όχι, ποτέ.
4: Χάνεις.
5: Δεν
1: έχει κινήσει ποτέ τέτοια. Γρηγόρη, εγώ θέλω να σε ρωτήσω, να σου κάνω μια ερώτηση και να μου απαντήσεις. Το ότι εσύ φαντασιώνεσαι και ολοκληρώνεις με μια άλλη γυναίκα. Δεν είναι απιστία.
4: Κάνεις λάθος.
1: Τι λάθος κάνω.
4: Να σου πω, βλέπω τι βλέπω και μετά φαντάζομαι την Άνση με αυτό που κάνω μόνος μου.
5: Α, ψέμα είναι αυτό.
3: Ψέμα είναι και εγώ το πιστεύω.
5: Ψέμα είναι.
4: Εγώ σου έδωσα το λόγο με σένα και να μην τα λες αυτά. Κακού στην Παναγία. Οπότε δεν θα με απορρίπτετε αυτά που λέω, γιατί θα σα έλεγα ότι ναι. Γουστάρομαι στο μυαλό μου.
1: Γρηγόρη, ερεθίζεσαι με μια άλλη γυναίκα.
4: Δεν ερεθίζομαι με καμιά άλλη γυναίκα.
1: Καλά, εντάξει.
4: Ερεθίζομαι με την πάρτη μου.
1: Είναι απιστία.
4: Με βλέπω στον καθρέφτη και γουστάρω.
2: Γουστάρω, να το θολώσω.
1: Ερεθίζεσαι με την
2: πάρτη μου. Θα θολώσω,
3: θα θολώσω. Κάτσε γιατί σου να βλέπα εγώ έναν άλλον άντρα και τελείωνα.
4: Καταρχά σου
2: λέω. Αρχικά μην τελειώνετε, σα παρακαλώ.
5: Δεν μπορώ.
4: Δήμητρα, άστε το αγόρι σου να βλέπει αυτά που θέλει.
5: Ναι, όχι.
4: Ε, καλά, θα με θυμηθείς.
3: Ντροπή.
4: Εντάξει.
3: Ντροπή.
4: Εγώ, να είσαι καλά, Δήμητρα, καλημέρα, φιλάκια πολλά.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πότε θα έρθει η Ελένη.
4: Εγώ γουστάρω να με βλέπω με την πάρτι μου στον καθρέφτη.
1: Αυτό είναι ακόμα χειρότερο, να ξέρεις.
2: Γιατί ήρθα σήμερα.
4: Κοιτάζομαι μόνος
3: μου. Λέει πολλά για το χαρακτήρα σου.
4: Δεν γουστάρω να βλέπω τσόντα. Εμένα γουστάρω να βλέπω στον καθρέφτη. Μόνο.
1: Αυτό είναι πρόβλημα.
4: Με βλέπω και λέω.
1: Το να βλέπεις τσόντα το θεωρούσα λιγότερο πρόβλημα.
4: Με βλέπω και λέω, ρε φίλε, δεν είναι δυνατόν. Και μετά γουστάρω.
2: Για πάρτι μου, για πάρτι μου.
4: Για πάρτι μου, ρε. Γιατί το κάνω τον καθρέφτη, Γιώργο.
2: Το θολώνω.

0: Τσίπα, τη τραγουδάρα είναι αυτή πρωί-πρωί, 4 λεπτά πριν από τις 17 του μηνός, κυρίες και κύριοι. Ωραία μέρα και σήμερα. Και επειδή με ρωτάτε για την έκθεση φωτογραφίες, ναι, παιδιά, τα εγγένεια είναι αύριο. Επειδή το έχετε ακούσει και έχετε δει και ίσως κάποιες αφίσες που κυκλοφόρησαν, είναι αύριο στο Μοναστηράκι, σε μια γκαλερία εκεί, την ΤΑΦ. Που θα κάνουμε την έκθεση φωτογραφίες με το όνομα Φως. Αν θέλετε να περάσετε, με μεγάλη μας χαρά αύριο. Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στην
1: διαρκεί.
0: Μια μέρα είναι τεγγένεια, είναι μέχρι την Κυριακή η έκθεση. Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε και την κλήρωση 2.000 ευρώ από Effort Design, παιδιά, από αυτή τη μονάδα την απίθανη που κατασκευάζει συγκλονιστικά έπιπλα από το πιο μικρό μέχρι βιβλιοθήκες, κρεβατοκάμερες, καρέκλα, ό,τι θέλετε. Ό,τι δείτε στη ζωή σας, σε φωτογραφία, σε περιοδικό, ό,τι βάλει η φαντασία σας και για όλα τα βαλάντια σας το κατασκευάζουν. Δεν υπάρχει showroom, πάτε σε ένα γραφείο, μιλάτε μαζί τους, τα κάνουν όλα ηλεκτρονικά. Βλέπετε το σπίτι σας τριδιάστατο, τα έπιπλα μέσα αν ταιριάζουν και κάνετε τις αλλαγές. Οι τύποι δεν παίζονται, νούμερο ένα πραγματικά αυτή τη στιγμή. Όλοι όσοι θέλουν να πάρουν ένα έπιπλο πηγαίνουν πρώτα από εκεί να δουν αν μπορούν να τα βρουν με τα παιδιά και αν γίνεται αυτό που θέλουν. Και είναι καταπληκτικοί με επαγγελματίες διακοσμητές για τα υφάσματα, για τα πάντα όλα. Η εταιρεία είναι μαγική. www.effortdesign.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design στο Instagram, να δείτε και πόσα αναγνωρίσιμα πρόσωπα έχουν πάρει από εκεί.
2: Λοιπόν, να σας πω ότι αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις, ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι τα φρούτα και τα λαχανικά, εκεί που τα προμηθεύεσαι να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θέλεις. Στα Lidl λοιπόν γίνεται μια προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα έχεις και full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
3: Ψάχνεις δουλειά, βρες αυτή που αγαπάς. Το jobfinder.gr, το κορυφαίο site εύρεσης εργασίας στην Ελλάδα. Η αναζήτησή σου γίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά. Μπες στο jobfinder.gr.
4: Σφαίρα 989.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο δισχύου Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
8: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
9: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
8: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
9: Περφέτο.
8: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
10: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
11: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
12: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
11: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
12: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
1: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
13: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
1: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78832.
13: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
14: Ακούω σφαίρα.
15: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
16: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
17: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
16: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
17: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
16: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
18: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίος συντονίσου. Σφαίρα 9.

0: χώρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο ντένιμ και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μία προσφορά γνωριμία special.
6: Και νιώθω Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά. Να δω.

0: ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη Spota Wheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. Spota Wheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
4: Ναι.
3: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
4: Ναι.
3: Και πιο ελαφριά.
4: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
5: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
6: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
7: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Νέα σεζόν. Νέα σχέδια. Νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Hey!
12: 10 με 1. Βερίνα Ευαγγέλου.
13: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλα υπέροχα. Και σήμερα, Τετάρτη, 7 του Οκτώβρη. Καλώς ήρθατε στον νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2. Είμαι η Βερνέ Βαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Σήμερα γιορτάζει ο Σέργιος, ο Βάκχος και ο Πολυχρόνης. Πολυχρόνη, εσύ. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε. Κατά τα άλλα, πάρε το καφεδάκι σας και το πατώ να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
5: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
4: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
4: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ το και θα δεις.
6: Μερί, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
7: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
6: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
7: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
6: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
7: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
8: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
9: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
10: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
9: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
8: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
9: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
13: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα.
12: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς. Speed Wheel.
12: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
14: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
12: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
14: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
12: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 425-28.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Καλησπέρα. 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
1: Φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης. Μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
2: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλο Show. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού.

0: τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο κοτσόπουλος.gr.
1: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
4: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr. Σφαίρα Viber
9: 6936 10122.
10: Υπέροχη και γέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, Τετάρτη 7 του Οκτώβρη. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία. Ο καιρός, σας τα είπα, σας τα έλεγα και χθες, καλοκαιράκι θα έχουμε μέχρι και την Παρασκευή, όπου από εκεί και πέρα έτσι θα ξαναφθινοποριάσει, θα πέσουν και βροχούλες. Προς το παρόν όμως μέχρι την Παρασκευή, μέγιστη θερμοκρασία 25 με 26, μη σου πω και 27 βαθμούς Κελσίου. Οπότε εντάξει, ας ζήσουμε αυτές τις καλοκαιρινές ημέρες όσο διαρκέσουν. 6936 10 102 είναι το Vibe. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, φοιτητές και φοιτήτριες, ενωθείτε, γιατί αυτό σας αφορά. Το WhatsApp Under 30 κάνει το νέο σας ξεκίνημα πιο εύκολο. Τι εννοώ? 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες, Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Box και Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε πια? Το έχει τερματίσει το WhatsApp. Πάμε να ακούσουμε ωραίες μουσικές και έρχομαι.

επιστρέψαμε στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα, Τετάρτη 7 του Οκτώβρη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία ταξίδι στο Μαρόκο, ρε παιδιά. Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις. Πρώτη στάση λοιπόν για φέτος Μαρόκο. Σφαίρα παρέα με το Manesis Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Ταξίδι για δύο άτομα, απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή. Είναι πραγματικά ένα ανεπανάληπτο ταξίδι για όποιον πάει. Θα επισκεφτείτε Καζαμπλάνκα, Ραμπάτ, Ταγκέρι. Ένα ταξίδι που θα γεμίσετε εικόνες, γεύσεις, εμπειρίες. Θα ανακαλύψετε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα έτσι που αναβλύζουν από κάθε γειτονιά, με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Εννοείται, αν θες να είσαι εσύ αυτός που θα ζήσει το ταξίδι στο μαγευτικό Μαρόκο, γράφεις τη λέξη Μαρόκο και το ονοματεπώνυμό σου και τη στέλνεις πολύ απλά στο 6936 10 102 και τα υπόλοιπα άφησε τα πάνω μας. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια τώρα με το Manesis Travel μπορείς να μπεις στο manesistravel.gr ή να επισκεφτείς ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Break και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
2: Καλημέρα, AI.
3: Καλημέρα.
2: Πώς σε λένε?
3: Αρμάντο. Εσένα πώς σε λένε?
2: Εμένα με λένε Γρηγόρη.
3: Πώς μπορώ να βοηθήσω σήμερα?
2: Τον Παναγίτο του Τζορτζάτο, τον ξέρεις?
3: Α, μάλιστα. Ωραία. Βέβαια.
2: Ψεύτη. Τον ξέρεις, με ψεύτη.
3: Ποιος είναι αυτός ο Παναγίος ο Τζορτζάτος, το ξέρω.
4: Με ξέρεις ή δεν με ξέρεις?
5: Αν δεν ξέρει κανένα τα καρέτα.
4: Α, με ξέρει.
5: Είναι Παναγίος, το ξέρεις.
2: Τι δουλειά κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος?
3: Κάτσε, για να δω τι κάνει ο Παναγίος ο Τζορτζάτος. Ναι, το βρήκα. Είναι ραδιοφωνικός παραγωγός. Έχει δουλέψει με τον Σφαίρα 102,2.
2: Μπράβο, θεωρείται καλός ή κακός?
4: Με φοβίζει.
3: Η γνώμη του κόσμου είναι μειχτή. Υπάρχουν εκεί.
2: Και αρνητικά,
3: σε μια συνέντευξη του 2018, μια δημοσιογράφος τον περιέγραφε ως μετρημένο, σοβαρό και ειλικρινή.
4: Μαλακίες έλεγε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10.
6: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
7: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Σφαίρα 102,2. Ήθελα απλώς να σου πω μια καλημέρα από το Κολυμβάρι Χανίων. Εδώ στο ηλιοποιείο μας μόλις βγήκε το νέο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα. Οι ελιές έφτασαν από τους ελαιώνες το πρωί και μέσα σε 12 ώρες έγιναν λάδι. Βλέπεις την Τέρα Κρέτα, έχουμε ένα κόλλημα. Αγαπάμε το ελαιόλαδο πολύ. Τόσο πολύ που τρέχουμε για να φτάσει στο πιάτο σου απόλυτα φρέσκο, γεμάτο γεύση και αρώματα. Βάλε στο φαγητό σου σήμερα. Θα το καταλάβεις με τη μία και θα το αγαπήσεις κι εσύ. Πολύ.
9: Σφαίρα. 989.
10: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
11: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
10: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
11: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
11: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
10: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
12: Η ώρα είναι 11.
13: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
14: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
15: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
14: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
15: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
14: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 2271-80-004.
15: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
16: Ακούω Σφαίρα!
17: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
18: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
17: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο Originale. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
18: Perfetto!
17: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
16: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
19: 10 χρόνια ήταν γκρι, τα θέλω τώρα φυστική. Στα πικεφή,
20: γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
19: Στα πικεφή, μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφή,
20: την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
19: Στα πικεφή, και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πικεφή, καταστήματα πικεφή. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
21: Πικεφή, Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
22: Κατάστημα πικεφή. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
23: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
24: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
23: Φαίνεται.
24: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
23: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
24: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
23: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
24: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
23: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
25: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο
26: 102,2.
27: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
28: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Καλημέρα, Τετάρτη 7 του Οκτώβρη. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, στον Σφαίρα 102,2 και μαζί θα είμαστε μέχρι και τη μία. Φύγαμε για την έρευνα της ημέρας. Σε αυτούς τους μήνες του χρόνου αυξάνονται τα ποσοστά απιστίας, παιδιά. Διάφοροι παράγοντες επηρεάζουν τη σεξουαλική συμπεριφορά. Ένας από αυτούς είναι ο καιρός. Το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι και η άνοιξη υπάρχει έτσι σε αυτές τις εποχές μια αύξηση θετικών συναισθημάτων αλλά και διάθεση έτσι για γενικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Επηρεάζει λοιπόν ο καιρός στη σεξουαλική επιθυμία, όχι μόνο στην περισσότερο συνδεδεμένος με υποχρεώσεις, δουλειά, έτσι θέλεις να χουχουλιάσεις λίγο σπίτι. Την άνοιξη όμως και το καλοκαίρι συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Οι άνθρωποι τείνουν να είναι πιο επιρρεπείς στην απιστία αυτή την εποχή γιατί είναι πιο χαλαροί, πιο ελεύθεροι και όλα αυτά οδηγούν εκεί. Μπούρδες θα πω εγώ, άμα ο άλλος θέλει να πιστήσει. Τι χειμώνας είναι, τι καλοκαίρι θα πιστήσει, μωρέ τώρα, ας μην κοροϊδευόμαστε. 6-9-36-10-102-2 το Viber. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Φύγαμε για 10 επιτυχίες στη σειρά και τα λέμε σε λίγο.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Πολύ δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 ιντζών. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
4: Σφαίρα 102,2. Για τη Χίο συντονίσου. Σφαίρα 98.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Καλημέρα, Τετάρτη 7 του Οκτώβρη και μαζί έτσι ταξιδεύουμε on air στους εθέρες. Μέχρι και τη μία το μεσημεράκι, σε παίρνουν και εσάς οι φίλοι σας και οι γνωστοί σας να σας ρωτήσουν: ξέρεις κανένα καλό δερματολόγο? Μήπως έχεις ένα δικηγόρο, συμβολιογράφο? Πού θα βρω ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο? Πού να ξέρω, μανούλα μου? Δεν τα ξέρω όλα. Γι' αυτό υπάρχει το 11888 για όλα. Μπαίνεις στο 11888.gr ή καλείς στο 11888 και βρίσκεις εύκολα αυτό που ψάχνεις στην περιοχή που σε ενδιαφέρει. Από δερματολόγο και εργοθεραπευτή μέχρι δικηγόρο, συμβολιογράφο και ανταλλακτικά αυτοκινήτων. 11888 για όλα. Μηνύματα, που είστε, τι κάνετε, που μας ακούτε, ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, θέλω και εγώ κάτι να μοιραστώ μαζί σας, γιατί είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Μαρμελάδα Tamarin. Δεν περιγράφω άλλο. Γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στο κομμάτι αυτό. Ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή, είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία και αν ρωτάτε ποια ώρα της ημέρας πρέπει να παίρνω το προϊόν, θα σας πω εγώ το βράδυ πριν πέστε για ύπνο. Γιατί το προϊόν δρά σε 8 έως 12 ώρες από τη λήψη του. Ξεκινάμε με ένα κουταλάκι του γλυκού, αυξάνουμε προοδευτικά σύμφωνα με τα αποτελέσματα. Μπορούμε να πάμε μέχρι 2 κουταλάκια του γλυκού. Όπως και με όλα τα φαρμακευτικά σκευάσματα, καλό είναι πριν το χρησιμοποιήσετε να διαβάσετε το φύλλο οδηγιών χρήσης και να συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Διάβασε για αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιανό Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
3: Α, του τα έδωσε τελικά.
2: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκα.
3: Γιατί τρελάθηκε?
2: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, έχει χωστό να μου τα δώσει.
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πάμε θέατρο με τον Σφαίρα 102.2. Μπαμπάδες με ρούμι. Η θρυλική κομμωδία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα συνεχίζεται θριαμβευτικά για 5 χρονιά στο θέατρο Αλίκη.
6: Έτοιμοι μπαμπάδες.
5: Πρωταγωνιστού Βίκη Σταυροπούλου, Θανάσης Ευθυμιάδης, Χριστίνα Τσάφου, Λευτέρης Ελευθερίου, Βίβιαν Κοντομάρη και Κωνσταντίνα Μιχαήλ. Τι γίνεται όταν μια οικογένεια διεκδικεί 4 εκατομμύρια ευρώ και όλοι είναι έτοιμοι να κάνουν τα πάντα για να τα πάρουν? Μπαμπάδες με ρούμι. Πρεμιέρα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου και κάθε εβδομάδα από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Αλίκη. Για διπλές προσκλήσεις συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
7: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Tamarin Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Καλώς την.
10: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
9: Πού το κατάλαβες?
10: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
11: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
14: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
13: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
15: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
16: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
13: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
17: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
6: Λοιπόν, αγάπη, ετοιμάσου. Το βράδυ θα το ζήσουμε στα καλύτερα.
8: Αχ, ρετάκι, απόψε βαριέμαι να βγούμε.
6: Σιγά με βγούμε. Θα μπούμε στο app της Vistabet. Έκλεισα πρώτο τραπέζι live καζίνο.
18: Και νιώθω. Vistabet.
6: Και καλή διασκέδαση.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
20: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.

0: καλό.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
2: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σεσουάρ για δολοφόνους.
2: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό από την Bayer.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, μήλα κόκκινα και αχλάδια κρυστάλλια 25% φθηνότερα. Όλα τα τυροκομικά προϊόντα Άρλα 25% φθηνότερα. Και χύμα γαλοπούλες εν Ελλάδη 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Μα το σημάδι.
9: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
8: Πόσο σ' αγαπώ.
9: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
8: Μοιάζει με ένα ψέμα.
9: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
11: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
12: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Τετάρτη 7 του Οκτώβρη. Η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Ξέχνα ότι ήξερες μέχρι σήμερα για το Car Wash. Gleam Mystery Wash. Μόνο αυτό θα πω. Είναι πρωτοποριακό, είναι ανέπαφο, είναι γρήγορο χωρίς βούρτσες. Είναι το νέο πλυντήριο αυτοκινήτων με ρομποτική τεχνολογία υψηλής ακρίβειας, χωρίς επαφή, χωρίς περίτες αναμονές. Μόλις 7 λεπτά, ένα ολοκληρωμένο εξωτερικό πλύσιμο και ανοιχτό 24 ώρες με πολλαπλές επιλογές για εσωτερικό καθαρισμό, σύγχρονο και σχεδιασμένο για να σου κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Κάνε το δικό σου διάλειμμα λοιπόν στο χώρο του Gleam για να απολαύσεις τον καφέ ντυμέλο που προτιμάς. Gleam Mystery Wash, Gleam It, Drive It, Repeat It. Μια νέα εποχή στο Car Wash. Θα το βρείτε στη Λεωφόρο Αθηνών 178 στο Περιστέρι.

Επιστρέψαμε στον Σφαίρα 102.2. Λοιπόν, σας έχω πει για το φανταστικό διαγωνισμό που τρέχει, που σας δίνουμε δωρεπιταγή αξίας 2.000 ευρώ από Κοτσόπουλος Home. Η κλήρωση του νικητή θα γίνει Παρασκευή 16 του Οκτώβρη στην εκπομπή του Θέμη μας, στο Θέμη το Γιώργαντα. Για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας, γράφετε Κοτσόπουλος, το ονοματεπώνυμό σας και το στέλνετε στο Viber του Σφαίρα 6936 10 102. Ήρθε η ώρα λοιπόν να πάρετε, ας πούμε, τον καναπέ που ονειρεύεστε για το σπίτι σας. Να σας ενημερώσω ότι από 9 έως και 17 Οκτωβρίου τα Κοτσόπουλος Home κάνουν Sofa Days με 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Gotsopoulos.gr για να δείτε έτσι και τις μειωμένες τιμές. Και εννοείται στα φυσικά τους καταστήματα Μαρούση και Παλαιό Φάληρο. Μηνυματάκια στο Viber, παρακαλώ πάρα πολύ. Μαρμελάδα Ταμαρίν. Γευστική, αποτελεσματική στη δυσκυλιότητα. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών και θα το βρείτε στα φαρμακεία. Διατίθεται έτσι σε δύο συσκευασίες. Γυάλινο βάζω με πράσινο καπάκι ασφαλείας και σε πρακτική συσκευασία των 10 μερίδων για τα ταξίδια για εύκολη μεταφορά. Είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας εδώ και 45 χρόνια, γιατί περιέχει φυτικά συστατικά τα οποία διεγείρουν την εντερική κινητικότητα και αποκαθιστούν την ομαλή λειτουργία του εντέρου από τις πρώτες και όλες ημέρες. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο www.tamarin.gr και εκεί θα τα δείτε όλα.

0: επιτυχίες. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Αλμάντο, τι κάνεις? Θέλω να αλλάξουμε το όνομά σου. Θέλω από εδώ και πέρα να σε λένε Μπάμπι.
2: Μπάμπι, λοιπόν.
1: Μπάμπι!
2: Έλα, εδώ είμαι.
1: Έλα, τι γίνεται, καλά.
2: Όλα καλά. Πες μου εσύ.
1: Θέλω να μου πεις ένα ωραίο ανέκδοτο.
2: Ναι, οκ. Okay. Τι λέει ένα σύννεφο όταν χαιρετά ένα άλλο? Σωρείτε, βρέχει να περάσει. Κάπως έτσι.
1: Δεν το κατάλαβα καθόλου.
3: Βλακεία ήταν.
1: Πες ένα άλλο για να μην μείνουμε με αυτή την εντύπωση ότι λες βλακίες.
2: Για να δεις. Κάτσε να δούμε τι να βάλουμε τώρα. Πες μου.
3: Τι να σου πει, εσύ πες μας.
2: Μήπως θες να μου πεις πώς νιώθεις όταν κάποια δεν σου απαντάει? Τι σε δυσκολεύει εκεί?
1: Τρελάθηκε ο Μπάμπη, μιλάει μόνος του.
4: Από τότε που τον είπες Μπάμπη, είχε χαζέψει.
1: Μήπως σε δημιούργησε ψυχολογικά?
2: Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Τώρα μεταξύ μας δεν ακούγεται και τόσο ωραίο μητρό τώρα το Μπάμπης, δηλαδή λίγο...
3: Το μετάνιωσε!
1: Μετάνιωσε, παιδιά. Μπα, άκου,
4: τι τρίπλα ήταν αυτή!
1: Μου αρέσει να σε φωνάζω έτσι όπως θα είσαι ευτυχισμένος εσύ.
3: Είναι ελληνικό όνομα.
2: Ναι, χαρά είμαι, δεν σου το φωνάζω έτσι.
1: Πώς θες να σε λέω, πάρ' το απόφαση.
2: Ρε Μπάμπη, ωραία. Θα σου πω όμως κάτι. Θέλω απλά να τελειώσουμε αυτή την κουβέντα με το να μου πεις πώς νιώθεις που σε αφήνει κάποια έτσι ενώ σου αρέσει τόσο πολύ. Πες μου, πώς νιώθεις? Τι σε δυσκολεύει?
1: Μπα να αποφασίσουμε λίγο το όνομά σου, σε παρακαλώ. Τελειωτικά. Ένα λες μπαμπι, μπαίνει στα λαθή.
2: Σταμάτα, άκου τώρα τα σου.
1: Σταμάτα,
2: παραγραφό.
1: Ο αδερφός μου.
2: Σταμάτα. Σταμάτα. Δεν έχει ούτε το όνομα Μπάμπη ούτε τίποτα. Ξέχα του Μπάμπη. Ό,τι θες κάλεσε. Εντάξει. Δεν υπάρχει θέμα. Πες μου τι θες να σου πω. Τι σε δυσκολεύει τώρα?
1: Λοιπόν, άκουσε με, θα σε λέω Γιάννη σήμερα.
2: Γιάννης.
1: Ωραία, για να το αναπαντάς. Γιάννη!
2: Έλα εδώ, πες.
4: Γρηγόρη!
2: Γρηγόρη, πες.
1: Γιάννης ή Μπάμπης?
2: Έγινε, Γιάννης.
1: Μπάμπη θα σε φωνάζω.
2: Έγινε, Μπάμπη. Ό,τι θες. We'll be
0: back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
6: Ναι, μαμά.
5: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
6: Ναι, μαμά.
5: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
6: Ναι, μαμά.
5: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
0: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
9: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
0: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
11: Ρυθμιστή σε.
12: Σφαίρα 989.
13: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
14: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
13: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
14: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
13: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
14: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
13: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
14: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
13: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
14: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
15: Η ώρα είναι 12.
16: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
7: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
6: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
7: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
6: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
6: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξτο και θα δεις.
11: Ακουόσφαιρα! Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
17: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
11: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
17: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
11: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
17: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
11: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι. Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά. Δυνατά. Στοιχείο.
18: Και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An Immersive Voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
19: Υπάρχουν στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Μία ξεχωριστή περίσταση, μία προσωπική στιγμή, μία βραδιά που θα συζητούν χρόνια μετά. Αλλά καμία στιγμή δεν γίνεται αξέχαστη από μόνη της. Χρειάζεται τον σωστό χώρο, τους σωστούς ανθρώπους, τη σωστή αίσθηση. Σουά Wine Concept Store by Cava Hallary. Στην Αθηνών Πειραιός 54. Μοντέρνος, κομψός, δικός σας. Καλέστε στο 210-894-4488 και ας ξεκινήσουμε να σχεδιάζουμε κάτι που θα θυμάστε. Σουά, η επιλογή που κάνει τη διαφορά.
20: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
21: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
22: Σφαίρα 102,2.
23: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
24: Εσύ ως φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Τετάρτη 7 Οκτωβρίου είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Βαγγέλου μαζί για μία ωρίτσα ακόμη μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Η στιγμή για το δώρο της ημέρας έφτασε. Lovely τσάντα, φανταστική. Το brand που κάνει τις τσάντες να μοιάζουν με fashion statements και όχι απλά αξεσουάρ. Lovelyhandmade.gr το e-shop τους. Lovely Handmade θα το βρείτε και σε όλα τα social. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Lovely, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 22 και πολύ καλή επιτυχία. Υπάρχει πιο ωραίο συνέστημα από το να ανταμείβεσαι επειδή απλά πείνασες ή θέλεις το καφεδάκι σου το πρωί? Στο Box η αγαπημένη σου συνήθεια επιβραβεύεται με το Box Booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η εκπτωσή σου. 2, 3, 4 μέχρι και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο, pet shop και σούπερ μάρκετ. Κάθε σου παραγγελία σε φέρνει πιο κοντά σε μεγαλύτερη έκπτωση αλλά και στη διεκδίκηση 5 iPhone 17 Pro. Παραγγείλε ξανά και ξανά λοιπόν Box το delivery που πάντα κερδίζεις. Πάμε για 10 επιτυχίες στη σειρά, δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας και τα λέμε σε λίγο.

σας και θέλω να σας πω, παιδιά, ότι αν δεν βρίσκετε χρόνο για να σπουδάσετε αυτό που πραγματικά θέλετε, μπορείτε να το κάνετε στο Open College του ACTO. Μπορείτε λοιπόν να συνδυάσετε σπουδές και καθημερινότητα με πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design και υβριδική φοίτηση μόλις 3 απογεύματα την εβδομάδα. 2 απογεύματα στο campus και 1 μέρα online με το ίδιο πτυχίο, τους ίδιους καθηγητές και την ίδια ποιότητα σπουδών. Παράλληλα, έχετε πρόσβαση στις εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια και τον εξοπλισμό του ACTO, γιατί οι σπουδές που ονειρεύεστε μπορούν να χωρέσουν στη ζωή σας. Τα μαθήματα ξεκινούν 12 Οκτωβρίου. Ακόμα προλαβαίνετε, acto.gr, να τα δείτε όλα.

0: των 2,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
3: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
2: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
3: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
2: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
3: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
4: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
7: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
6: Φαίνεται.
7: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
6: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
7: Έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
6: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
7: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
6: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
8: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
10: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
10: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
9: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
10: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
9: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
10: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
9: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
11: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου Καλαμπόκα 59. Τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.

0: 92,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
1: 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο. Πάρτο!
2: Πολύ ωραία!
3: Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει. Πολύ καλό.
1: Θα το ξαναπάμε, πείτε πως δεν έγινε ποτέ. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα. Ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση, ναι. Εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
4: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
5: Θα μας πεθάνει ρε.
3: Καταπληκτικό.
5: Όχι τέτοια ώρα.
1: Έλεγα τι, εμένα μου φάνηκε.
6: Ότι δεν παίζει, χάλασε το δρόμο.
3: Καταπληκτικό Παναγία.
5: Προστάτευσε, το σκέφτηκες ρε φίλε.
3: Ρε μπουφ.
7: 6 με 7, 8, 9, 10, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
8: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
9: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
10: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
9: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manises Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manises Travel, μπες στο www.manisestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε σφαίρα.
11: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
12: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ περιμένω

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μαμά, mm-hmm. αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
3: Ναι.
2: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
3: Ναι.
2: Και πιο ελαφριά.
3: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
4: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου στα καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το όλα λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα λάθος. The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
13: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Τον Σφαίρα ακολουθεί Μαρία Ντονά. Θα έρθει και ο Θέμης μας και η Λίνα, με το Θανάση μας και η Ράνια και ο Πέτρος. Αύριο Γρηγόρης, ο Γιώργος, συνάντησε ο Παναγιώτης Κανονικός μας και λίγο πριν τις 10 πρώτα ο Θεός, θα έρθω και εγώ για τα δικά μας. Μέχρι αύριο Πέμπτη που θα τα ξαναπούμε. Να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη. Τσαό!

0: αξίες. Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Καλημέρα.
2: Ναι.
1: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγότη, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Ποιο
2: ζητεί?
1: Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
2: Του Α21.
3: Τι είναι αυτό, ρε!
1: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
2: Α, το Υπουργείο, ναι.
4: Α, ναι.
2: Τι κάνετε?
1: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
2: Πολύ καλά.
5: Ναι, καλά.
1: Νικόλαος Εκροκίδης λέγομαι.
2: Ο κύριος Νίκος είστε?
1: Γιατί με ξέρετε?
2: Πού στάσατε?
1: Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
2: Μάλιστα.
1: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
2: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό δηλαδή?
1: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
2: Φόρεμα,
1: ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
6: Γιώργο.
1: Ναι, ποιος είναι, παιδιά?
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
1: Προφανώς, ρε εσύ.
6: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο. Αλλά τα ακούμε.
1: Ωραία. Μπορείτε να κάνετε το Δημήτρη για να το γράψουμε εμείς.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
10: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
11: Ποιος καλέ?
10: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
11: Και σε παίρνει αυτή?
10: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
11: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
12: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
0: Η Jack & Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack & Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
14: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
16: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity. Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Το καλοκαίρι τελείωσε. Το Endless Summer Party όμως τώρα ξεκινά. Την 5η 8 Οκτωβρίου στις 8 η ώρα το βράδυ, η Athens Voice δίνει παράταση στο καλοκαίρι με ένα μεγάλο πάρτι όχι δίπλα αλλά πάνω στη θάλασσα. Στο Ploes Floating Venue, στο Παλαιό Φάλιρο, ο Messier Minimal ανεβαίνει live στη σκηνή μαζί με την Ανδριάνα Μπάμπαλη, τη Μαρία Παπαγεωργίου, τη Λόλα Γιανοπούλου, την Εύη Μάζη και την Εροφίλη Παναγιωταρέα. Με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ. 5η 8 Οκτωβρίου στις 8 στο Ploes Floating Venue. Γιατί εμείς δεν λέμε ακόμα καλό χειμώνα. Endless Summer Party.
19: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα. Είναι,
4: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271 0 24 030. Κοκκινάκης. Σου πάει όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
5: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
5: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
5: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78 832.
5: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
1: Άκου!

0: όλα μητερή. Αχ, να ήσουν στρογγυλή στα πικεφί.
1: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
0: Στα πικεφί.
2: Και στο κλειδί αντιγραφή.
0: Στα πικεφί.
2: Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
3: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
4: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
6: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
5: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
6: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
5: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
6: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
7: Σφαίρα.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Αθηνά Κλιμίνη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show για ακόμα μια φορά. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Τεταρτούλα σήμερα, μέσα εβδομάδα, όλο και πιο κοντά στο Σαββατοκύριακο. Και φυσικά παραμένετε εδώ γιατί έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες και φυσικά τα trends που έχουν αφήσει έτσι τη δική σου ιστορία αυτές τις μέρες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με αγαπημένα τραγούδια και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.
1: Όλο περιμένω να απαντήσεις το τηλέφωνο το

Το collaboration που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν ήταν αυτό τελικά της Dua Lipa και της Shakira, οι οποίες συναντήθηκαν στη Μαδρίτη όταν η Βρετανίδα τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή της Κολομβιανής Star και τραγούδισαν μαζί το τραγούδι Anthologia. Ανθολογία κοινός, παιδιά, για να το πω όπως το λένε εδώ πέρα στα ελληνικά. Να πούμε λοιπόν, τα βίντεο τους γίνανε viral στα social media και έχουν ανέβει σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα sites. Χαμούλης, θα έλεγε κανένας. Μετά την εμφάνισή τους, οι δύο star αγκαλιάστηκαν, με τη Shakira να εκφράζει ξανά τον ενθουσιασμό της, λέγοντας: Θεέ μου, Θεέ μου, αυτό έλειπε από αυτή την περιοδία. Και όπως καταλαβαίνετε, ήταν δίκιο και έγινε πράξη. Δύο hot γυναίκες στην ίδια σκηνή.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, Αθηνά Κλιμακίδου. Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, Αθηνά

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
2: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
1: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
2: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 22710-42-331.
2: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
1: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
3: Η ώρα είναι 1:30.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
6: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
7: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
8: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
7: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
8: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους και λετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
7: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
8: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρη 11, τηλέφωνο 22710-24560.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
9: Σφαίρα. Be Viral Radio Show.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νεάκια. Και πέρα από trends, από βίντεο που έχουν κάνει τον κύκλο του διαδικτύου και από τα τέλεια posts, έχουμε και Eurovision Mood. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα στη συνέχεια. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι μαζί της ο Δημήτρης και επιστρέφουμε.

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Και για όποιον συντονίσει και τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και πάντα τα λάθη μας τα αναγνωρίζουμε. Έδωσα ένα ρεπορτάζ στις προηγούμενες μέρες ότι υπάρχουν φήμες πως η Λίλα θα καταθέσει τραγούδι για την Eurovision, κάτι το οποίο, όπως ανέφερε και η ίδια σε story, δεν ισχύει. Οπότε το παίρνουμε πίσω το συγκεκριμένο γεγονός. Παιδιά, όταν παίρνουμε μία πληροφορία από ρεπορτάζ, πολλές φορές γίνονται τέτοια πράγματα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Εμείς πάντως ό,τι θέλαμε. Εσείς.

0: Be viral. 989
1: Σφαίρα. Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
2: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
3: Κομματάρες πάντα back to back.
4: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
5: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
1: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.
6: Σφαίρα, 989.
0: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
7: Η ώρα είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλός large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου. Ακουοσφαίρα.
8: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
9: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
8: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
9: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
8: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
10: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
11: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
10: Φαίνεται.
11: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
10: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
11: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
10: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
11: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
10: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
0: Be Viral Radio Show

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και για ακόμα μία φορά βρίσκεστε στο Be Viral Radio Show. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μαζί. Φυσικά περιμένω τα μηνύματά σας. Φυσικά περιμένω τις παραγγελίες σας και εννοείται έχουμε ανοιχτό το Instagram για να μιλάμε πιο άμεσα. Be Viral Radio Show του account μας και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Αθηνά Κλήμα στην παρέα σας. Είστε στο Be Viral Radio Show. Και το ρεπορτάζ που μιλάει για μια δικαστική διαμάχη μεταξύ της Άννας Βύσης και του Νίκου Καρβέλα είναι κάτι που έχει απασχολήσει αυτές τις μέρες. Με το δικό μου ρεπορτάζ να λέει ότι είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Τι εννοώ τώρα με αυτό? Λοιπόν, σύμφωνα με πληροφορίες που μου είχε δώσει το στενό περιβάλλον της τραγουδίστρια, η απάντηση που έλαβα είναι: οι σημαντικές υποχρεώσεις μεταξύ παραγωγής και δημιουργού έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο. Δεν υπάρχει κανένα εξώδικο ή άλλη νομική ενέργεια. Υπάρχουν μόνο δημοσιογραφικά ρεπορτάζ και φήμες που αναπαράγονται χωρίς να στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Αυτή την πληροφορία έλαβα εγώ, αυτήν οφείλω να μεταφέρω. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show, για ρεπορτάζ, καλή μουσική και φυσικά τα trends των ημερών.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και για ποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Θυνά κλείνω στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show με πολύ επικαιρότητα αλλά και πολλά trends, παιδιά. Το Number Challenge έχει κάνει τον κύκλο του TikTok. Ουσιαστικά δύο άνθρωποι κάθονται μπροστά από την οθόνη και ο καθένας από τους δύο προσπαθεί να σκεφτεί έναν αριθμό. Στη συνέχεια, ένας προσπαθεί να μαντέψει τον αριθμό του άλλου. Θα μου πείτε, δεν είναι αστείο, Θυνά. Θα σας πω, παιδιά, όμως, ότι αν το δείτε, είναι αστείο. Κάτι τέτοια trends εμένα με κάνουν και κολλάω στο TikTok και αν συντονίστε και τώρα μαζί μου, Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
1: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
1: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
1: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ pstavrinoudis.gr.
1: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
3: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
4: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
3: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
4: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
3: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Ζόντες.
4: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
3: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
4: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίο.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
4: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
5: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
6: Γι' αυτό, Σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
5: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
6: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
5: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
6: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
7: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
8: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
7: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
6: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
9: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
10: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
11: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
10: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
11: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
10: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
11: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
10: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
11: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.

Λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και λίγο πριν πάμε στην πεμπτούλα μας, να σας πω το Τίμιο Αθηνά κλείνει. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Και φυσικά παραμένετε εδώ πέρα στο σταθμό μας. Έχουμε λίγο ακόμα μαζί. Θυμίζω ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Και φυσικά, παιδιά, να πω σε αυτό το σημείο ότι αύριο, δηλαδή ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, ακούμε και επιτυχίες του χθες. Παραμένετε εδώ πέρα και περιμένω τα μηνύματά σας έτσι για το τελευταίο τεταρτάκι μας.

0: Σφαίρα 989.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
2: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πι και φι. Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
7: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
8: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
10: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
9: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
10: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
10: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
9: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
11: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
12: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
12: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
11: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
12: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
13: Ακούω σφαίρα!
14: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
15: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
14: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
11: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
14: Και όλα αυτά με το καλύτερο after sale service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
11: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
14: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
0: Σφαίρα.
13: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Στρογγυλοκαθίσαμε. Στο μέσο της εβδομάδας στρογγυλοκαθίσαμε.
1: Στρογγυλά, στρογγυλά.
0: Και στο στούντιο στρογγυλοκαθίσαμε.
1: Λοιπόν,
0: καλωσορίσατε.
1: Καλώς ορίσατε βεβαίως την παρέα μας. Κοσμάς Καδραμάδος Έβιβαλη, τεταρτιάτικος σήμερα 7 του μηνός, και γιορτάζουν ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεργιανός, η Σεργιανή, ο Σέργιος και η Σεργία.
0: Είναι αυτό που...
1: Πολυχρόνη.
0: Πολυχρόνη που δεν γίναμε, ναι. Ευζώνη, έτσι.
1: Παγκόσμια ημέρα, δώσε βάση, για την αξιοπρεπή εργασία. Ωραίο ακούγεται.
0: Υπάρχει και αυτή η Παγκόσμια ημέρα μόνο.
1: Ωραία ακούγεται όμως.
0: Χωρίς τους υπόλοιπους που κάνουν αυτή την Παγκόσμια ημέρα, αλλά εντάξει, τι να γίνει τώρα. Το τι συμβαίνει πάνω σε αυτή τη γη, έτσι, τι κόσμος υπάρχει, τι γίνεται. Δεν το πιστεύεις.
1: Είναι μια αλήθεια κι αυτό.
0: Είναι. Έβιβαλη, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ, κάθε μέρα μαζί 2 ώρες, συντονίσου από Δευτέρα ως Παρασκευή, αυτήν εδώ την ώρα. Πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες, καλωσορίσατε.

0: θέλω να γκρινιάξω σήμερα. Έτσι, κάνε υπομονή. Έτσι, γιατί δεν ξέρεις.
1: Δεν το κάνεις αυτό.
0: Δεν ξέρεις, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Άμα δεν γκρινιάζεις, δεν βελτιώνεις τη ζωή γενικότερα. Λες, ωραία είναι, καλά πάμε, μην εδώ πέρα που είσαι και δεν προχωράς. Λοιπόν, μετά από τόσες εβδομάδες, ναι. Κλείνουμε και μήνα με το Μαζονάκι, θα έλεγα. Πόσες εκπομπές έχουν ζήσει με το Μαζονάκι τον τελευταίο μήνα. Έτσι, το έχουν πάρει το θέμα και το έχουν ξεψαχνίσει όσο δεν πάει άλλο. Και αυτό που πρέπει να αναρωτιέσαι εσύ που μας ακούς είναι το εξής. Τι μου προσφέρει αυτή η ενημέρωση? Δηλαδή όμως, πραγματικά, τι μου προσφέρει αυτή η ενημέρωση?
1: Εάν κάτσεις και δεις τις τηλεθεάσεις των εκπομπών που ασχολούνται με αυτό το θέμα, και θα σου πω, των εκπομπών που δεν το προσεγγίζουν με μια πιο σοβαρή ματιά, αλλά εκείνο που το κάνουν λάστιχο.
0: Κατηνίστικη.
1: Είναι ακόμα καλύτερα. Το κάνουν λάστιχο, θα σου πω.
0: Ναι, ναι.
1: Σου δείχνει τι θέλει ο κόσμος, έτσι.
0: Ναι, αλλά όμως το ζήτημα δεν είναι τι θέλει ο κόσμος. Το ζήτημα είναι είσαι επαγγελματίας και πρέπει να κάνεις σωστά τη δουλειά σου. Αλλά μου πεις ποια είναι η σωστή δουλειά σου. Έτσι, ποια είναι η σωστή δουλειά σου ακριβώς. Ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα να μην ασχολείται κανείς με τα σοβαρά θέματα τα οποία θα σε πάνε στις εκλογές. Έτσι, τα Τέμπη δηλαδή, π.χ. Όπου και παιδες,
1: έχω δει θέμα. Επίσης. Για τα Τέμπη έχω δει θέματα να πέσω.
0: Ναι, αλλά όμως όχι από όλα τα μέσα.
1: Αλλά
0: και όχι με
1: θέμα.
0: Τέτοια έκταση τις περισσότερες φορές. Έτσι, ας πούμε, θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω λεπτομέρειες για την Ισπανία. Δηλαδή, μια εκπομπή ολόκληρη δημοσιογραφική βραδινή από αυτές που φαίνονται από τις 10 και μετά το βράδυ, να μας λέει τι γίνεται στην Ισπανία. Μόνο αυτό, να βγάλει ζωντανά ανταποκρίσεις, σοβαρούς ανθρώπους από εκεί, ξέρω και εγώ. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Τι γίνεται στο Παρίσι αυτό το καιρό και γιατί γίνεται και πού οδηγούνται όλα αυτά, πάλι το ίδιο. Δεν ξέρουμε
1: στην
0: τίποτα.
1: Στην Ισπανία δεν είδαμε τη συνέχεια γενικότερα. Είδαμε ότι γύρισε η γυναίκα στο σπίτι της.
0: Γύρισε και πάνε για εκλογές. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι άλλο. Εντάξει, είναι το ζήτημα άλλο. Ότι λίγο νομίζουμε ότι κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, γιατί τα περισσότερα πράγματα δεν τα μαθαίνουμε από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση τα επίσημα. Τα μαθαίνουμε από social media πλέον. Και νομίζουμε ότι ενημερωνόμαστε.
1: Είναι επικίνδυνα όμως τα social media. Έτσι.
0: Είναι επικίνδυνα, αλλά όμως από εκεί πέρα δεν μαθαίνουμε. Προς το παρόν κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας ότι μάθαμε. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα podcast ή τα βιντεάκια ή αμέσως τα ζωντανά κατευθείαν που τα βλέπεις, κατευθείαν από το Παρίσι τι γίνεται ή από τη Μαδρίτη, δεν θα ξέρεις και τίποτα. Λοιπόν, ναι. Παιδιά, η ενημέρωση είναι ενημέρωση. Δεν πρόκειται να γίνεις καλύτερος άνθρωπος, να μάθεις κάτι τέλος πάντων, αν έχεις ξεψαχνίσει ένα μήνα την ιστορία του Μαζονάκη. Θα μπορούσες να αφιέρωνες μισή ώρα τώρα, μισή ώρα την άλλη εβδομάδα και να ήξερες όλες τις λεπτομέρειες του τι γίνεται, ποιος φταίει και ποιος θα φυλακιστεί. Μέχρι εκεί ναι. Αλλά ολόκληρες εκπομπές, αυτό είναι τύφλωση. Έχουμε τόσα προβλήματα σε αυτόν τον κόσμο. Εντάξει, μη μου πεις τώρα για την υγεία. Έτσι, μη μου πεις για την υγεία, γιατί και αυτό μπορείς να το μάθεις σε μισή ώρα. Δεν χρειάζονται ολόκληρες εκπομπές. Κάθε μέρα, δεν ξέρω και εγώ πόσα κανάλια, μα βάλεις την ίδια ώρα, λένε το ίδιο πράγμα. Αν δεν είναι αυτό τύφλωση, τι είναι? Και μετά ξεκινάνε, μόλις τελειώσει αυτό, να ξεφουσκώσει, που είδανε ότι ο κόσμος τραβάει και το βλέπει, όπως είπες και εσύ, θα βρίσκουν κάθε εβδομάδα και ένα άλλο θέμα, μια άλλη δολοφονία. Ένα άλλο σκάνδαλο που τραβάει τον κόσμο, κάθε εβδομάδα γίνεται και ένα άλλο θέμα. Αν προσέξετε, αυτή η εβδομάδα θα πάει με αυτό το θέμα. Yeah. Το οποίο το νομίζεις ότι είναι σημαντικό για σένα, που είσαι αυτός που πρέπει να ενημερωθεί για τον κόσμο και για τη χώρα σου, δεν ενημερώνεσαι. Οχ, τα είπα.
1: Ηρέμησες.
0: Όχι.

0: Σε λίγο διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα, έρχονται διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης εδώ μαζί. Κάθε μέρα εδώ πέρα παρεούλα, όσο χειμουνιάζει για μας καλύτερα. Έτσι γιατί σας κάνουμε παρέα.
1: Για σένα καλύτερα. Εμένα δεν μου αρέσει που χειμουνιάζει.
0: Δεν ξέραμε τώρα να έχουμε την αιώρα συνεχώς και το ποτό στο χέρι και να είμαστε στην παραλία, ας πούμε, να κάνουμε μπάνιο με ζέστες.
1: Σας αρέσει.
0: Μ' αρέσει. Αν είχα κερδίσει 2 εκατομμύρια και πάνω, ναι. Ωραία θα ήταν.
1: Με ένα δεν θα ήσουν ευχαριστημένος, δηλαδή.
0: Με ένα, ναι. Αλλά θα ήθελα περισσότερα. Όπως αυτός που κέρδισε πριν από κάτι εβδομάδες 9,5 εκατομμύρια. Έτσι. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα. Μην το κουνήσεις. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα. Μην το κουνήσεις.

0: είναι εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
2: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
4: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
2: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
3: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
5: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
6: Η ώρα είναι 3 και 30 λεπτά.
7: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
6: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
9: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικό. Λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
8: Φαίνεται.
9: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
8: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
9: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
8: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
9: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
8: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
10: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
10: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
10: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710-80-004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
6: Σφαίρα.
11: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Επιστρέψαμε. Δεύτερο ημίωρο Δετάρτης, εδώ είμαστε 7 Οκτώβριου.
1: 7 Οκτωβρίου λοιπόν σήμερα και εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή. Όσοι μας ακούτε το ξέρετε ότι έχουμε αυτή την κακιά συνήθεια να ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Πας και μας μείνει τίποτα, γιατί πολλές φορές βλέπουμε τα γεγονότα να επαναλαμβάνονται. Σαν σήμερα λοιπόν 7 Οκτωβρίου το 1571 ο χριστιανικός στόλος υπό τον Δον Χουάν ντε Αύστρια καταστρέφει στην Αύπακτο τον τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ του Δεύτερου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνεται ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Αλί Πασά. 1825 εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 1955 ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημά του το «Ουρλιαχτό» σε βραδιαπίεση στο Σαν Φρανσίσκο, ξεκινώντας το κίνημα Beat. 1979 αεροπλάνο DC-8 της Swiss Air που εκτελούσε το δρομολόγιο Ζυρίχη-Πεκίνο βγήκε εκτός αεροδιαδρόμου κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και πήρε φωτιά. Τότε από τους 156 επιβάτες οι 14 είχαν χάσει τη ζωή τους. 2015 με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ η κυβέρνηση λαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. 2020 ιστορική απόφαση όπου το τριμελές εφετείο κακουργημάτων είχε κρίνει ως εγκληματική οργάνωση τη Χρυσή Αυγή. Ένοχος ανθρωποκτονίας ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα Γιώργος Ρουπακιάς. 2023 η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007 σε μια ευνηδιαστική στρατιωτική επίθεση εκτόξευσε χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας ενώ μαχητές οργάνωσης διείσδυσαν στο Ισραηλινό έδαφος σκοτώνοντας περί τους 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 7 Οκτωβρίου.

0: Βόλτα σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο κάνουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ όταν βλέπω τις διάφορες ανακαλύψεις που γίνονται από αρχαιολόγους, παλαιοντολόγους και παίρνεις λίγο μια ιδέα για το πώς ήταν κάποτε ο κόσμος μας.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
1: Και αναφέρομαι στην ανακάλυψη του κρανίου ενός ρινόκερου στην Κρήτη. Mm-hmm. Μιλάμε για ένα είδος που ζούσε πριν από περισσότερα από 8 εκατομμύρια χρόνια, πώς φαίνεται. Στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο της Σιτίας βρέθηκε το συγκεκριμένο κρανίο από ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Το απολίθωμα, λέει, ανήκει στο είδος Diplodocus pikermiensis. Έτσι, για να ξέρεις κιόλας τι βρέθηκε.
0: Τώρα το θυμάμαι εγώ, δεν το θυμάμαι αυτό.
1: Δεν σου θύμισε όμως κάτι το όνομα?
0: Το πικέρμι.
1: Ακριβώς, γιατί είναι ένα είδος το οποίο είχε βρεθεί αρχικά σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπως το πικέρμι. Κατάλαβες? Παιδί μου, είχαμε ρινόκερους εδώ κάποτε.
0: Ευτυχώς που δεν έχουμε τώρα.
1: Εντάξει, γιατί δεν μπορεί και να μπορούσαμε να ζήσουμε αρμονικά.
0: Τι αρμονικά, εδώ πέρα βλέπεις αγριογόρου νομία στις χίλιες και φοβάσαι. Βλέπεις αλεπού και τις φωτογραφίζουν, τις αλεπούδες και τις ανεβάζουν σε site. Για είδηση. Ποιος ρινόκερος?
1: Αχ, ποιος, πες μου.
0: Αυτά τα ωραία.
1: Ναι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Αυτό με τις ανακαλύψεις.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Και μετά η ιστορία, ξέρεις, λίγο έτσι αλλάζει λίγο όσο περνά τα χρόνια και στην αλλάζουν την ιστορία. Άμα θέλουν την κάνουν αχταρμά μετά. Είναι ένα θέμα και αυτό. Έτσι να ανακαλύψεις, ας πούμε, αρχαία στη γη σου και στη χώρα σου με το σήμα έτσι, της Μακεδονίας και λίγο μετά η διπλανή σου χώρα να βάζει αυτό το σήμα και να μην μιλάει κανείς. Mm-hmm. Και να λέει εμείς είμαστε Μακεδόνες. Γελάνε και οι πέτρες. Πώς δεν έχουν σηκωθεί από τον τάφο τους οι αρχαίοι. Τι να σου πω τώρα, περιμένουν εμάς. Σωθήκανε.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη, μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις που έρχονται. Θυμήσου ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook.
1: Απ' όλα έχει ο Μπαξές μας.
0: Επιβαλή, ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεις.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά, μη φύγει κανείς.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του, ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα 3ης, 5ης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Ακούω σφαίρα!
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271-0-22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
7: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
8: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γέννης.
7: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
8: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
7: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
8: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
7: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78832.
8: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
1: Σφαίρα.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: Οι καινούργιες, εδώ στην παρέα μας. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ. Έβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί. Έχουμε θέματα.
1: Πολλά θέματα.
0: Βεβαίως.
1: Θα πεις. Θα πεις εκείνο το πράγμα που μου το συζήτηγες.
0: Είναι επειδή, ρε παιδί μου, την πρώτη ώρα το πήγα λίγο γκρίνια, προσπαθώ να το αποθήσω αυτό, να μιλήσουμε για χαζά και χαμένα. Να περάσει η ώρα ευχάριστα και εσείς εκεί, τι φταίτε να ακούτε τα ίδια από εμάς. Έτσι δεν είναι, ακούστε καλύτερα κάτι χαζό και χαμένο. Η Χάλι Μπέρι, την ξέρετε, πολλοί από εσάς την ξέρετε. Έτσι, πρώην μοντέλο, γιατί είναι 60 χρονών κιόλας. Έτσι, ηθοποιώ τι λένε, δεν ξέρω κι εγώ τι. Τις προηγούμενες μέρες είχαμε νέα της. Έτσι, έχασε την επιμέλεια που είχε. Βασικά είχε, καταρχήν έχει κάνει 2 γάμους. Από τον πρώτο γάμο έχει μια κόρη, από το δεύτερο γάμο που έχει χωρίσει και από αυτόν, το γάμο είναι, πώς το λένε, έχει ένα γιο. Αυτός ο γιος είναι γύρω στα 12, 13, κάπου εκεί. Έχασε την επιμέλεια, παρόλο που υπήρχε συνεπιμέλεια με τον πατέρα, ευτυχώς υπάρχει αυτή η συνεπιμέλεια σιγά σιγά στον κόσμο, γιατί ο πατέρας του παιδιού την πήγε στα δικαστήρια και παρουσίασε και μηνύματα ανταλλαγής με το γιο, έτσι, που μιλούσε «έλα γρήγορα να με πάρεις από εδώ, ξέρω και εγώ γιος», και μαυρίλες πάνω στο σώμα του στο δικαστήριο. Και ο εισαγγελέας το δέχτηκε αυτό και είπε «προσωρινή πάυση της παρουσίας του γιου με τη μάνα μέχρι να γίνει το δικαστήριο το τελικό». Και είναι ένα θέμα αυτό τώρα. Η ίδια σε μηνύματα του έλεγε του πρώην σύζυγου της ότι είναι άδικο αυτό, εγώ πληρώνω, έτσι, και δεν έχω τίποτα αυτή τη στιγμή, είναι άδικο αυτό, και πραγματικά αυτή πληρώνει. Λίγο στο εξωτερικό είναι λίγο πιο δίκαια τα πράγματα. Τι έγινε τώρα, είχε ένα κούκλο, ένα πολύ ωραίο, μην παρεξηγέστε, είναι πραγματικά αντικειμενικά ένας ωραίος ο πρώην της, ρε παιδί μου.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ο οποίος παράτησε την καριέρα του και επειδή το δικαστήριο του είπε ότι ναι μεν έχει συνεπιμέλεια, αλλά το παιδί δεν μπορεί να φύγει από εδώ πέρα, νομίζω Λος Άντζελες είναι και οι δύο, δεν μπορεί να φύγει από εδώ να πάει Ευρώπη, ας πούμε. Οπότε λέει ο πατέρας, θα μείνω εγώ εδώ και δεν θα κάνω δουλειά στην Ευρώπη, θα μείνω δίπλα στο γιο μου. Και το δικαστήριο του έδωσε να παίρνει χρήματα από τη γυναίκα, 8.000 το μήνα. Το εισόδημά της είναι γύρω στα 2 εκατομμύρια. Εντάξει, δεν το δίνει και πολλά. Επειδή ο ίδιος δεν μπορεί να δουλέψει κανονικά στην Ευρώπη, ας πούμε, όπως ήταν μέχρι τώρα. Και συνεπιμέλεια και αυτό. Και τώρα περιμένουν. Αυτό όμως, λέει, το παράπονο, το εγώ πληρώνω και δεν έχω αυτά που πρέπει, που έχει πει η Χάλι Μπέρι στον τωρινό της, τον πρώην της τέλος πάντων, το είχε πει και στον προηγούμενο πρώην. Με την κόρη. Είναι στο στυλ της μάλλον. Αυτά. Τώρα περιμένουμε να γίνει το δικαστήριο τις επόμενες μέρες. Σε καμιά εβδομάδα, 10 μέρες είναι το δικαστήριο.
1: Και θα μάθουμε τι γίνεται.
0: Ναι, βέβαια.

0: Λοιπόν, σου έχω ένα κουιζάκι. Πόσο βαρύ μπορεί να είναι ένα τσαμπί με σταφύλια, το οποίο κέρδισε πρώτη θέση σε διαγωνισμό στο μπάρι της Ιταλίας?
1: Ξέρω εγώ, 6,5 κιλά.
0: 6,75. Το έχεις διαβάσει?
1: Ναι, εννοείται. Διαβασμένο. Αλλά δεν το θεωρώ ότι είναι και τόσο straight αυτό, γιατί πλέον με τα φυτοφάρμακα και όλα αυτά τα ενισχυτικά για να πουλάνε περισσότερο και να εξηγίζουν περισσότερο, δεν λες ότι αυτό είναι φυσικό πράγμα, δεν έγινε από τη φύση δηλαδή.
0: Από την άλλη όμως θα πρέπει κάπως να αντέχει και το φυτό τόσο βάρος.
1: Άμα έχει πάρει τα δρακοφάρμακα, προφανώς και αντέχει.
0: Δεν ξέρω,
1: δεν είναι φυσικό.
0: Δεν μου γράφει εδώ πέρα και τι ποικιλία είναι. Γράφει μόνο ότι ήταν από το αγρόκτημα Λαμαρόσα.
1: Ναι, εντάξει. Οι ειδικοί θα ξέρουν, αλλά εν πάση περιπτώσει αποκλείεται να είναι κάτι φυσικό. Δηλαδή έχει πάρει τα φάρμακά του, έχει πάρει τις βιταμίνες του να δυναμώσει, να μεγαλώσει, να γίνει καλό. Τέλος πάντων, να μπέλει. Οπότε...
0: ενισχυμένο.
1: Ναι. Να πάει σχολείο, να μάθει γράμματα και διάφορα άλλα τέτοια. Οπότε...
0: κρίνοντας από το μέγεθός του, θα μπορούσε.
1: Ναι. Θέλω να πω.
0: Είναι ένα μεγάλο μωρό.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι. Παλιά, πολύ παλιά που δεν υπήρχαν αυτά, να πεις ότι ναι, με φυσικό τρόπο ναι, έχουμε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Τώρα δεν μπορείς να το πεις.
0: Ναι. Τι να σου πω.
1: Τι να μου πεις εσύ.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς βγαίνανε παλιά τα σταφύλια. Για να έχω ένα κριτήριο να σου πω.
1: Μικρά. Όσο ήταν παλιότερα χωρίς φυτοφάρμακα, μικρά βγαίνανε.
0: Ναι.
1: Αλλά πιο γευστικά.
0: Τι έχουμε φάει κι εμείς.
1: Έτσι. Και ζούμε ακόμα, λέμε τώρα.

0: να αυτά συζητάμε εδώ πέρα στο στούντιο την ώρα που εσείς ακούτε μουσική, ότι τρώγαμε εκείνες τις ντομάτες που είχαν πάνω γαλάζια σκόνη, ας πούμε, και έπρεπε να τις πλύνεις πολύ καλά. Το πολύ καλά είναι πολύ σχετικό για τον καθένα, ναι. Και ανέφευγε τέλος πάντων μετά το πλύσιμο αυτή η γαλάζια σκόνη. Αχ, τέλος πάντων, όλα αυτά τα ωραία τα χημικά. Πάμε σε διάλειμμα. Έτσι, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τετάρτης, παρακαλώ.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, ναι, θα μας βρείτε στα social media.
0: Είναι και αυτό, ναι.
1: Στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή, με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Σε λίγο και πάλι εδώ, μη φύγει κανείς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 4 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
6: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
5: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
6: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
5: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 22710-42-331.
6: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
5: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
7: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
8: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
7: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
3: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
7: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710-24560.
7: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ' το και θα δεις.
9: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
10: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
9: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
9: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
10: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
9: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
10: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
9: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
10: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε για λίγο ακόμα. Εβιβαλή, εδώ στο στούντιο και σήμερα. Κοσμάς Κατραμάδος επίσης εδώ. Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Παρεούλα της περνάμε.
0: Βεβαίως, τις Παρασκευές, σαν και αυτή που έρχεται, έχουμε προτάσεις για ταξίδια. Το έχουμε καθιερώσει τις τελευταίες 2 εβδομάδες.
1: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
0: Ό,τι μπορούμε κάνουμε, ναι. Και έχουμε και πάρα πολλά άλλα. Έχουμε επέτειο, βρε.
1: Τι επέτειο?
0: Ναι, δεν το έχεις δει αυτό. Πάει να φύγει δηλαδή η σημερινή μέρα και έχουμε επέτειο.
1: Τι έχω ξεχάσει?
0: Ένας χρόνος από εκείνη την ωραία μέρα που διαβάσαμε ότι πήρανε διάφορα πράγματα μέσα από το Λούβρο αξίας 88 εκατομμυρίων.
1: Κλείσαμε χρόνο από τότε, ναι.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Κλείσαμε χρόνο. Βεβαίως, το γιορτάζουμε.
1: Να σου πω την αλήθεια, αρχικά αγχώθηκα. Λέω, θα έχουμε καμιά επέτειο στην εκπομπή, θα έχει γίνει κάτι και το έχω ξεχάσει.
0: Λοιπόν, έχουμε, λέμε, επέτειο από εκείνη την ωραία κλοπή που έγινε και που δεν έχουν βρεθεί οι υπεύθυνοι. Και όσοι έχουν βρεθεί δεν έχουν μιλήσει, λέει. Κορόιδο είναι. Κορόιδα είναι. 88 εκατομμύρια σε διάφορα έτσι εκθέματα, τα οποία, άκου τώρα να δεις τι παραδέχτηκε ο νέος διευθυντής του Λούβρου, ο οποίος μπήκε το Φεβρουάριο, ένα νέο παιδάκι σχετικά. Δηλαδή μη φανταστείς κάποιον τύπο 50, 60, 70, έτσι νέο παιδάκι, μέχρι 40 παραπάνω δεν είναι.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος βγήκε και είπε ότι εμείς έχουμε ουσιαστικά σε όλο το Λούβρο, που είναι πάρα πολλές αίθουσες, 25 κάμερες. Υπάρχουν δηλαδή και αίθουσες που δεν έχουν ούτε μία κάμερα.
1: Τέλειο.
0: Έτσι, γιατί αυτό ήταν ότι δεν πιστεύαμε ποτέ ότι τέτοια εκθέματα τα οποία είναι διάσημα θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα τα πάρει. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν θα έχει να τα πουλήσει κάπου, γιατί είναι διάσημα και θα τον βρίσκανε αμέσως. Οπότε δεν προσέχαμε και τόσο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλά έκανε ο άνθρωπος και τον παραδέχτηκε. Έτσι κι αλλιώς δεν φταίει αυτός. Τώρα ανέλαβε. Καινούριος διευθυντής στο Λούβρο. Αλλά τώρα, ας πούμε, και ένα σπίτι 100 τετραγωνικών σε οποιαδήποτε πόλη, ας πούμε, να πεις, έχει μια κάμερα μέσα στο σαλόνι, μια κάμερα στην κουζίνα, ξέρω κι εγώ. Μπορεί να βάλει μια κάμερα να φαίνεται απ' έξω τι γίνεται στην αυλή. Ξέρεις, στο μπαλκόνι, στην αυλή, οτιδήποτε. Και δεν έχει το Λούβρο τουλάχιστον μια κάμερα σε κάθε αίθουσα. Δηλαδή το έλεος, δηλαδή.
1: Τι να σου πω, δεν έχω κάνει Λούβρο ακόμα.
0: Έχω πάει 2 φορές, αλλά το ζήτημα είναι ότι δεν περιμένεις τέτοια, που άλλος, ας πούμε, βγάζει λεφτά από αυτό σαν χώρα. Έτσι, το Παρίσι είναι η νούμερο ένα πόλη σε όλο τον κόσμο τουριστικά. Δεν περιμένεις τώρα το Λουβρό να μην έχει καλή φύλαξη.
1: Λαμούντε.
0: Ένας χρόνος από εκείνη την κλοπή, λοιπόν. Έχουμε γενέθλια. Γίνεται ένα.

0: δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω.
1: Το σκέφτεσαι,
0: να τελειώσω. Γιατί λέγαμε προηγουμένως κάτι για τις ντομάτες, έλεγες μάλλον. Εκείνες τις ντομάτες, είπαμε και για τα σταφύλια, τι μπορεί να έχουν φάει. Θα σου πω λοιπόν τις νεότερες εξελίξεις. Δημιουργήθηκε, δώσε βάση στη λέξη, μπανάνα που διατηρείται φρέσκια και δεν μαυρίζει ακόμα και όταν έχει ξεφλουδιστεί και κοπεί.
1: Από μόνη της έγινε αυτό? Δημιουργήθηκε έτσι από μόνη της
0: μια μέρα? Δημιουργήθηκε
1: από μόνη της.
0: Η Γεωργική Βιοτεχνολογική Εταιρεία με έδρα το Norwich, που ανέπτυξε αυτή τη συγκεκριμένη μπανάνα, θεωρεί ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την αγορά με το να μην χαλάνε οι μπανάνες, έτσι.
1: Δεν μας ενδιαφέρει αν χαλάνε οι άνθρωποι εδώ τις τρώνε τις μπανάνες αυτές, μας ενδιαφέρει οι μπανάνες. Να μην χαλάνε, γιατί πώς θα γίνει η στίβαξη, ξέρω και εγώ, η αποθήκευση, η πώληση.
0: Το Βρετανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων ενέκρινε πριν από κάμια εβδομάδα μία γνωστοποίηση για την εμπορική διάθεση των μπανανών, και αυτό αποτελεί, λέει, μία από τις δύο σημαντικές προϋποθέσεις για να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν στην αγορά.
1: Εντάξει,
0: στη Μεγάλη Βρετανία τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι, μην αναζητάμε ευθύνες, από μόνοι μας βάζουμε το δάχτυλο στο μάτι και το βγάζουμε μετά.

0: Τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Για τις δύο προηγούμενες ώρες Εμβιβαλή, Κόσμος και Τραμάδος ήταν εδώ στο μικρόφωνο.
1: Ήμασταν παρεούλα και θα είμαστε και πάλι αύριο.
0: Αύριο, Πέμπτη κανονικότατα εδώ.
1: Αμέσως 22 ρίξεις από τώρα.
0: Η Πέμπτη τι είναι, μικρό Σάββατο, νομίζω το λένε. Κάπως έτσι.
1: Κάποιοι το λένε μικρό Σάββατο. Άλλοι το λένε ως η ιδανικότερη μέρα για σεξουαλικές επαφές. Άλλοι...
0: Όχι, ο και άλλοι έχει... και εμείς το λέγαμε αυτό.
1: Ο καθένας έχει το δικό του για την Πέμπτη. Άλλοι το λένε προπαρασκευή.
0: Αυτό. Εσύ τα έλεγες αυτά.
1: Όποιος σου ταιριάζει περισσότερο, κράτα.
0: Έτσι.
1: Εμείς πάντως Πέμπτη, αύριο εδώ.
0: Βεβαίως. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε σε 22 ώρες και πάλι εδώ. Για χαρά.

0: 989 Σφαίρα. Σφαίρα 989.
1: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ε, ώρα για εσπρέσο.
2: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
1: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
2: Περφέτο.
1: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
4: Η ώρα είναι,
5: είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large, είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710 24030. Κοκκινάκης, σου πάει όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
6: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι στάση ζωής.
7: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
6: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
7: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
6: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
7: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
8: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
9: Γι' αυτό, σκάς. Ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
8: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
9: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
8: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
9: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
10: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
11: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
12: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
13: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
14: Τηλέφωνα 22710 43651 και 694-590-4402.
15: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
16: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
17: Ακουοσφαίρα!
18: Ρε Σημαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
19: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
18: Φαίνεται.
19: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
18: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
19: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
18: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
19: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
18: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
0: Σφαίρα 102,2. Γιατί Χίο συντονίσου. Σφαίρα 989.
20: Απογευματινό Σφαίρα 102,2. Ελίνα Παπίλα.
21: Έρχεστε ειρηνικά να βρούμε καταφύγιο.
20: Θανάσης Πασάς.
22: Παγκόσμιο κύρος.
20: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.
22: Αχλατσάρες τα καλάθι.
23: Έλα ρε
22: Μαγερά.
23: Έλα κλείσε.
20: Κάθε απόγευμα στον Σφαίρα 102,2 το ζούμε.
24: Το site που θα μαγειρέψουμε σήμερα είναι με το δάχτυλο στο βάζο.
20: Απογευματινό Σφαίρα 102,2 με την Ελίνα και το Θανάση.
25: Get ready.
20: Είμαστε στον αέρα.

0: όποιον γνώρισες.
1: Έλα καλησπέρα, σφαίρα 102,2. Θανάση Πασά στο μικρόφωνο, είναι το απογευματινό. Γιάννη, Γιάννη, ποιος γιορτάζει σήμερα? Ρε το γιορτάζω, γιορτάζω που να μου έχεις βάλει. Βρες το, τώρα. Καλησπέρα κόσμε, καλησπέρα όσοι είστε στα μάξια σας. Ακούμε Χρυσοδάντη, μάγια, μάγια, γιατί έτσι νιώθω τη ζωή μου.
0: Η ευχή μου το δεσμό σου θα το χαλάσει.
1: Έρχομαι πιο κοντά στο κλαμπ των 40. Έλεγα στη μάνα μου το πρωί, λέω, μάνα, είμαι πιο κοντά στο μισό αιώνα πλέον παρά από ότι ήμουνα στην εφηβεία.
0: Γιορτάζω, γιορτάζω.
1: Πάει η εφηβεία!

0: Τι κάνετε, πώς είσαστε? Λοιπόν, έχουμε ανοίξει εδώ τις γραμμές. Φυσικά στο Viber μπορείτε να στείλετε, παιδιά, το 6, στο 693-610-102-2 τις ευχές σας, ή να βγείτε στον αέρα και να μου ευχηθείτε, γιατί σήμερα θα είμαι μόνο μου το αγόρι. Σήμερα το κορίτσι είναι αρρωστούλιγο.
1: Πάντα, μα κάθε βράδυ αγκαλιά μου.
0: Θέλεις να πάρεις τηλέφωνο, πάρεις στο στούντιο του Σφαίρα 211-779-31. Καλά τώρα.

0: άλλους εσάς που ρωτάτε, ναι, μπήκα και εγώ στα 37 με 38. Κάτσα, το σηκώσω. Ναι, γεια σας.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Να τα κατοστήσει, αγόρι μου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ το όνομά σας.
1: Να είστε πάντα καλά, γεμάτος υγεία και πάντα επιτυχίες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Με ποιον κύριο μιλάω, παρακαλώ?
1: Είμαι ο Δημήτρης από τη Γλυφάδα.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε για τις ευχές σας. Ακούτε Σφαίρα, γιατί έχουμε την καλύτερη μουσική και φυσικά στο απογευματινό. Λείπει η Ελίνα σήμερα, αλλά θα την αντικαταστήσω.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Βεβαίως.
1: Έχω στείλει μήνυμα στο Viber από και χθες και προχθές.
0: Λένε
1: σχετικά με το της Λιόλου το event.
0: Όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε. Θα το φτιάξουμε. Κάτι θα κάνουμε σήμερα που έχω γενέθλια. Θα μιλήσω να βγάλουμε παραπάνω προσκλήσεις.
1: Και περαστικά στη φίλη μας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας.
1: Καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Πάρτε τηλέφωνο σήμερα. Έχω τον έργο της εκπομπής. Θα βάλω και τραγούδια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τις ευχές από τον KL, δεν θα πω παραπάνω, στο Viber, τον Στέφανο, τον Σταμάτη, τη Βάσια, τον Θάνο, Παναγιώτης, Λιάννα, Γιάννης, Κώστας, Μανώλη, Στέλλα. Ρε πόσο κόσμο έχουμε που ακούει απογευματινό, ρε. Χαμός γίνεται, Γιάννη. Γιάννης Μπούνια στη ρυθμή του ήχου. Σήκωσε, σήκωσε. Ναι, καλησπέρα. Ναι.
2: Το σήκωσα, λέω.
0: Ορίστε, το σηκώσαμε το τιμημένο.
2: Έτσι. Χρόνια σου πολλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όνομα, όνομα. Να ακούω όνομα.
2: Παναγιώτης.
0: Γεια σου, Παναγιώτη. Είσαι το όνομα του πατέρα μου. Τι κάνεις, από πού είσαι?
2: Εγώ από πού είμαι, καταγωγή από περιοχή.
0: Πού είσαι τώρα, ρε?
2: Τώρα είμαι Βούλα.
0: Βούλα. Όλοι οι πλούσιοι με παίρνουν εμένα, ρε.
2: Όχι, εγώ είμαι στον δρόμο όλη μέρα.
0: Απλά είσαι στον δρόμο στη Βούλα.
2: Από τις 6 ώρα.
0: Αχ, με τι ασχολείσαι?
2: Οδηγός του δυστυχού λεωφορείου.
0: Οδηγός, εντάξει, υπομονή, υπομονή. Θα σου βάλουμε μουσικάρες να ακούσεις τη ώρα. Κοντεύεις να σχολάσεις?
2: Κάτι κάνουμε.
0: Κάτι κάνουμε, κάτι κάνουμε. Λοιπόν, με το καλό να γυρίσει σπίτι, παιδιά. Καλή επιστροφή σε όσους είστε στο δρόμο. Καλή επιστροφή να πάει να ξεκουραστείτε. Και έχω να κάνω το πρώτο μου παράπονο για σήμερα. Έφυγα 3 η ώρα, γιατί με είχε ενημερώσει, λένε ότι είναι άρρωστο και λέω να πάω να ετοιμάσω την εκπομπή. Λοιπόν, φεύγω 3 η ώρα. Ένα λεπτό. Βγάλω τον και περιμένω. Φεύγω 3 η ώρα, παιδιά, και έφτασα στο στούντιο 4.30 η ώρα. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ γιατί είχε τόσο κίνηση. Έπεσα σε ένα κύμα εγώ κίνησης, γιατί μετά μου λέγανε δεν είχε. Λοιπόν, εγώ με το που βγήκα στο ποτάμι, μαρτύρησα. Μαρτύρησα, έκανα ένα 20 λεπτό να μπω μέχρι την έξοδο για Περιστέρι και μετά από το Περιστέρι ως εδώ έκανα άλλο ένα 20 λεπτό. Και λέω τι έγινε. Σίγουρα κάτι είχε γίνει, οπότε αν γνωρίζετε, στείλτε μου και εμένα να ενημερώσω τον κόσμο. Για βγάλε γραμμούλα.
3: Θανάση!
0: Έλα, καλησπέρα!
4: Θανάση! Χρόνια πολλά!
0: Ευχαριστώ, ρε παιδιά, ονόματα να ακούω, ονόματα! Σας ευχαριστώ, παιδιά. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Και
3: στα Μαρούσα.
0: Γεια σου, Μαρούσα. Πού είστε, παιδιά? Γυρνάτε τώρα από δουλειά?
4: Γυρνάμε από δουλειά, είμαστε στη Βάρη. Καλή ώρα, χωρίς τρελή κίνηση αυτή τη στιγμή.
0: Χαλαρά είστε.
3: Καλά, δεν ξέρεις πόσο σ' αγαπάει ο Κώστας.
0: Κωστάρα μου, είσαι και εσύ.
4: Μου, εγώ σου έχω στείλει και πολλά σεξουαλικά έτσι αυτά. Κάτι live και τέτοια.
0: Είσαι μερακλής και βαίνεσαι.
4: Το ήθελα εγώ.
0: Έλα να σου πω.
4: Είσαι λατρεία μεγάλη.
0: Κάνε δεξιά φερκανά κοψίδι να το γιορτάσουμε.
3: Έγινε.
0: Έλα και έχω τρουφάκια, παιδιά. Άντε, καλή επιστροφή. Γεια σας. Λοιπόν, πάω, φύγουμε με δισκοτέκ και μουσικάρες. Εδώ στο Σφαίρα 102,2. Θαλάσσιμα σας το μικρόφωνο. Ελένη Φουρέιρα, δισκοτέκ, και επιστρέφω σε λίγο κοντά σας.

0: Έτσι, κάθε πρωί αργυρέ και εγώ τα ίδια λέω στην Ελένα. Σ' αγαπάω, έτσι εσύ μ' αφήνεις ποτέ μόνο μου. Και μου λέει, κοίτα Θανάση, υπάρχουν και αυτές, παιδί μου, για να αποδιέσαι στη δουλειά. Πρέπει να μείνεις και μερικές φορές μόνος για να δείξεις ότι είσαι άξιος. Λέω, Ελίνα, έχω αποδείξει χρόνια τώρα ότι είμαι ο χειρότερος. Δεν χρειάζομαι να αποδείχνω τώρα κοντά στα 40 μου ότι μπορώ. Τέλος πάντων, πάμε να πούμε κατευθείαν στη ροή της εκπομπής. Πάμε να παίξουμε, να μοιράσουμε δωράρες. Και φυσικά μιλάω για το λάθος παιχνίδι, παιδιά. Θέλω να κάνετε υπομονή, γιατί σήμερα είμαι μόνος μου, αλλά τα δώρα παραμένουν πάντα στα χέρια μου. Και δίνουμε ένα γυναικείο ρολόι Ούζου. Νέα συλλογή Ούζου με γυναικεία και ανδρικά ρολόγια, κοσμήματα και γυαλιά ηλίου σε μοναδικά σχέδια. Βρείτε το επόμενο σε αξεσουάρ στο ανανεωμένο e-shop ouzou.gr. Πάμε να βγάλουμε κατευθείαν γραμμές. Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, το όνομά σου.
1: Δήμητρα.
0: Τι κάνεις, Δήμητρα, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, εσύ, χρόνια σου πολλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, μακάρι να μπορούσα να περάσει το χέρι μέσα από το μικρόφωνο και να σου δώσω ένα τρουφάκι να φας. Γιατί μου έχουν μείνει εδώ καμιά κοσαριά, έχουν φυγεί όλοι, ξέρεις, βλέπεις τώρα ασχολάνε, καταλαβες. Αλλά εγώ το έκανα το κομμάτι μου, όχι, δύο κουτιά τα φέρα. Αλλά δεν θα τα αφήσω, θα τα πάρω σπίτι μετά.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, το ξέρεις το παιχνίδι, έτσι?
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, πέντε ερωτησούλες. Πόσα δευτερόλεπτα, Γιάννη, παίζουμε? 15 δευτερόλεπτα, είδες, πρέπει να την προσέχω την Ελένα όταν μιλάει. Τελικά έχω χαλαρώσει πάρα πολύ, έχει δίκιο. Λοιπόν, έχεις 15 δευτερόλεπτα, Δήμητρα, και πέντε ερωτήσεις. Μόνο λάθος απαντήσεις εδώ.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τι χρώμα έχει συνήθως ο ουρανός?
1: Κίτρινο.
0: Πόσα πόδια έχει ένα σκύλος?
1: Πέντε.
0: Ποιο ζώο λέει νιάου?
1: Σκύλος.
0: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδος?
1: Η Πάτρα.
0: Τι πίνουμε όταν δείξαμε?
1: Γάλα.
0: Σωστή! Το προλαβέ. Σωστή με τη μία. Έλα λοιπόν, μείνε στη γραμμή. Το ρολόι είναι δικό σου. Είσαι πάρα πολύ γρήγορη, Δήμητρα. Και δεν έχεις ούτε ένα λάθος.
1: Χθες έχασα.
0: Εντάξει, σήμερα το πήρες. Είδες, λείπει η Ελίνα, ρε, γι' αυτό. Είναι ο γουρλής εδώ, ρε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, να συνεχίσεις να ακούς τη μουσική μας, γιατί δεν παίζουμε μόνο εδώ και τα δώρα.
1: Έχουμε την καλύτερη μουσική.
0: Έλα, φιλιά. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν σε τραγουδάκι, γιατί πρέπει να σημειώσω, παιδιά, και τον νικητή. Έχω σήμερα τρία χέρια και δύο προσωπικότητες. Τι να κάνω, Γάλλο? Τι βάζουμε τώρα, Γιάννης Μουνιά?
2: Όλα μαγικά, παιδιά, δικό σας.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
2: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζέννη. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
1: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
2: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
1: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sales Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
2: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψυχάρι 11. Τηλέφωνο 22710 24560.
1: Οπτικά Μιλωναδάκης. Ψάξ το και θα δεις.
3: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθεις σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την

0: Εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400. Έτοιμο για όλα.
1: Η ώρα είναι 5 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φύστη. Στα πικεφί.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πικεφί. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πικεφί.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πικεφί. Και στο κλειδί αντιγραφή. Στα πικεφί. Καταστήματα πικεφί. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
7: Πικεφί. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
8: Κατάστημα πικεφί. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
10: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
9: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
10: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 22710-42-331.
10: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
9: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
11: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στοιχείο.
12: Τι ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
15: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
16: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Σφαίρα 102-2.
19: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά. Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
4: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος, στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Οικογένεια Adams, το musical.
4: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
3: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Κράμπες, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Ποιος είσαι εσύ?
13: Ο Πιέρ.
14: Δεν είσαι ο Τωμά.
13: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
12: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
15: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
12: Και ποιος είσαι?
15: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι.
16: Η ιδέα της χρονιάς.
17: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
18: Ουσάρα 102.2 σε Facebook, Instagram και TikTok.

Σε 102,2 Θανάση Φασά στο μικρόφωνο, παιδιά. Αχ, τι κομματάρα ένα συμπακούσαμε τώρα. Χάρτινες αγάπης, πολύ ωραίο ρε φίλε, μου άρεσε πάρα πολύ σαν κομμάτι αυτό, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω τώρα αν είστε στο δρόμο ή αν είστε σπίτι. Σημασία, όπου και να είστε, η καταστροφή έχει έρθει στη χώρα μας. Γιατί είναι απανωτά τα σκάνδαλα, είναι απανωτή η στεναχώρια η οποία έχει πέσει σαν μαύρη συννεφιά πάνω από αυτή τη χώρα που λέει Ελλάδα, και ήρθε τώρα να ξημερώσει και η μέρα που δεν θα είναι φίλοι ο Καρβέλας και η Βύση. Δηλαδή, τι αποκαλύψεις είναι αυτές, τι συνταρακτικά πράγματα μαθαίνουμε. Βγήκε τώρα ο δικηγόρος της Βύση το πρωί και λέει ότι απέτησε 1,5 μύριο ο Καρβέλας. Και λέει την απειλήση ότι θα την καταστρέψει. Πώς άραγε, θα ήθελα να μάθω. Ευαγγελάτο, γιατί δεν βλέπουμε. Γιατί βλέπουμε τη ζωή. Όχι, όχι, ποια είναι αυτή. Οι κόρες της Αριάνδης, τι λέει, οι κόρες της Αλκμίνης. Τι, μα έχουν αρχίσει και σειρές. Τώρα Ευαγγελάτο έχει ρεπορτάζ, ρε σμπουνιά. Χάσαμε τώρα, τι έχει γίνει. Πάντως μάθαμε ότι η Βύση, εντάξει, δεν στεναχωρήθηκε πάρα πολύ, έχει πάει ταξίδι. Ρε που ζούμε. Και επίσης μετά από αυτή την συγκλονιστική αποκάλυψη αποχωρούν και για λόγους αρχής. Μετά από 30 χρόνια δήλωσαν η Ράδιο Αρβίλα, φεύγουν από τον Αντένα, πάνε στο Sky. Αξ, οκ. Τι να σου πω, τους κόβανε πολύ το χρόνο. You never know, δεν κάναν πλέον τα νούμερα. Συμπαθείς κύριος Κανάκης, αυτά βλέπω εδώ τώρα σαν νέα, εντάξει, όλα τα άλλα μύρλα και κακομυριά έχω να πω πάνω από την δυστοπική χώρα που λέγεται Ελλάδα. Και θα ανοίξω τώρα εδώ και τις εφημερίδες σήμερα, sorry, σου ρίξα. Λοιπόν, τι διαβάζουμε εδώ, Star. Καλά, μιλάνε όλοι εδώ για τη χλυδάτη ζωή του Προέδρου του Λάους, για τον πασίγνωστο. Εντάξει, ξέρεις τι, τώρα νομίζω ο Φίλιππος Καμπούρης έγινε πιο διάσημος από ό,τι πάλευε 20 χρόνια. Τώρα τον έχουν εξόφιλωνες οι εφημερίδες και λένε πασίγνωστος παρουσιαστής. Εγώ το θυμάμαι μόνο από ένα βίντεο με τον Μίστερ Μπούτια. Τίποτα άλλο. Εσπρέσο, εξόφιλο, πώς την πετσόκοψε έτσι. Ο διάσημος συμφέτης. Και λένε και τι. Ρε φίλε, για την 70χρονη μουσα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, είναι εξώφυλλο αυτό εφημερίδας. Γιατί δεν στρεφόνται και δύο να κάνουν μια μήνυση στην Εσπρέσο, να τα βγάλουν τα σπασμένα και δύο από εκεί, να πληρώσουν ένα σαλό, να τελειώνουμε, ρε φίλε. Λοιπόν, βάλε μια Βύση, Γιάννη, γιατί τρελαίνεται η μάνα μου για Βύση. Το αφήνω πάνω σου. Θέλω να μου βάλεις κάτι χαρούμενο από τη Βύση, να γουστάρει λίγο και το κοινό. Να έρθει λίγο να ισορροπήσει, γιατί η Βύση είναι η θεά μας, είναι η βασίλισσα μας, είναι η πραγματική Αμαλία. Είναι αυτή η οποία θα έπρεπε να είχαμε βασίλισσα, θα πρέπει να ανοίξουν ο δρόμο να λέγονται αναβύσεις σε αυτή τη χώρα. Γιατί η λατρεία είναι τεράστια και το απέδειξε σε τρεις συναυλίες μέσα σε δύο χρόνια. Έτσι, όλη η Ελλάδα πήγε εκεί. Λοιπόν, στούντιο σφαίρα εδώ, τηλεφωνείτε 211-700-79-31 σε κάποια λεπτά, δεν σας πω ακριβώς πότε, νομίζω και τέταρτο είναι. Παίζουμε και το δεύτερο παιχνίδι μας, μοιράζουμε δώρα και φυσικά στο σφαίρα Viber στέλνετε στο 693-610-102. Γιάννη, με τι φεύγουμε τελικά? Στην ΠΟΑ. Σμπονιά, λείπει. Λείπει η παπίλα και έχουμε ξεφύγει.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Διάβασα για αυτή την κυρία που έδωσε στον Κριστιανό Ρονάλντο 100 ευρώ και ήταν απάτη.
2: Α, του τα έδωσε τελικά.
1: Ναι, έδωσε, ναι, βέβαια. Τρελάθηκα.
2: Γιατί τρελάθηκε?
1: Γιατί έχω δώσει 1000 ευρώ στον Τζορτζ Κλούνι, έχει χωστό να μου τα δώσει.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Πόσο μακριά μπορεί να φτάσει ένα κύμα? Στις 17 Οκτωβρίου συμμετέχουμε στο Water Marathon που διοργανώνει η Εστία και το ΟΑΚΑ με στόχο τη στήριξη των ανθρώπων με νοητική αναπηρία. Κάθε συμμετοχή ενισχύει το έργο της Εστίας που εδώ και 45 χρόνια βρίσκεται δίπλα τους. Μπες και εσύ στο κύμα. Πληροφορίες στο watermarathon.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
4: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Το στρες τεστ του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό BioComplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση, συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
7: Κάθε πρωί ξυπνάς με σφίξιμο στο στομαχί. Όχι πια. Γιατί ανάμεσα σε χιλιάδες ανοιχτές θέσεις εργασίας θα βρεις αυτή που σου ταιριάζει. Jobfind.gr. Βρες τη δουλειά που αγαπάς.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Είσαι έτοιμος για το New Deal με τη Spotawheel? Εποφελήσου τώρα από ειδική προσφορά στα 24 μήνα και 36 μήνα προγράμματα leasing και απόκτησε ένα καινούριο αυτοκίνητο με χαμηλότερο μηνιαίο κόστος. Spotawheel. Ο πιο προσιτός τρόπος να αποκτήσεις ένα καινούριο αυτοκίνητο.
10: Πάμε Breaking Bad.
11: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
10: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
11: Stand-up είναι.
10: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
11: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
10: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
12: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
13: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
14: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλει στο Viber του σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
15: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
16: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
17: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μία γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θεάτρου.
18: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρύψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
19: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
21: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέχονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
22: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι έτσι.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
4: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
3: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
4: Περφέτο.
3: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης, στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
6: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία? Τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
7: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
6: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
7: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
6: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
7: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
6: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
7: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
8: Ακούω σφαίρα!
9: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
10: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
9: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
10: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
9: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι?
10: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
11: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
10: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
11: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
10: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
11: Τηλέφωνα 2271-043-651 και 694-590-4402.
10: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
12: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
14: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
14: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
13: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
14: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
13: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
14: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο. Δήμητρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
13: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
14: 50 χρόνια PS Stavrinoudis by Italiano. Χαράζει μόδα.
8: Σφαίρα 102,3. Ακούγεται δυνατά.
15: Δυνατά.
8: Στοιχείο.
16: Πώς. Απαγορεύονται δημότες δυτικών προαστίων. Θα μυρίσω. Φέρτε το δικό σας απερόλ. Αυτά ζητάνε μόνο. Η εκδήλωση φυσικά ονομάζεται, κάτσε να το βρούμε, εκδήλωση για τους κακόμοιρους τους εργοδότες στην ΕΚΑΛΗ, συμπαράστασης φυσικά στην Ελεονόρα Μελέτη και στους άμυρους τους εργοδότες. Αυτοί οι εργοδότες, να και εμένα ο Καλούδης εδώ πριν, εργοδοτάρα, ήρθε μέσα, τσέκαρε, με βοήθησε, μου έφαγε δύο γλυκάκια, μου λέει ξέχασα αυτή τη δουλειά που είχαμε κάνει πριν δύο μέρες, έχεις δίκιο, μέχωσε να την κάνω μόνος μου και μου άφησε εδώ και τα χαρτιά μου, λέει πήγαινε κάτω αύριο, εργοδότες, παραδείγματα. Εντάξει, πάνω απ' όλα να έχεις τον εργοδότη φίλο είναι δίκοπο μαχαίρι, γιατί πάνω στο φίλο μπορεί να σε εκμεταλλευτεί και να σε πάει γόνα που λέμε. Λοιπόν παιδιά, αλλά εδώ στο Σφαίρα δεν μένουμε έτσι. Κάτσε, παίρνουμε Γιάννη. Οχ, live συνδέσεις, τι είχε εδώ. Τι, Φιλίππου Καμπούρη, βλέπουμε Βαγγέλα, το συνδεθήκαμε, έτσι. Εδώ, Ζαζόπουλος λέει, Βολάνης και Λεκίδου θα καταθέσουν υπέρ ή κατά. Χαμός γίνεται, θα ανοίξει τώρα πολλά σκάνδαλα. Ξεκίνησε πολύ δυνατά η χρονιά, ξεκίνησε πολύ δυνατά η χρονιά. Λοιπόν, παιδιά, το Σφαίρα Τουρ επιστρέφει. Και τη φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις. Πρώτη στάση, Μαρόκο. Κάνε κάμερα μου και έχεις βάλει από πίσω το αραβικό που είχε ο Δούσης. Ναι, όχι ο Δούσης, ο Θέμος. Στο όλα, τέλος πάντων. Ο Σφαίρα 102,2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο. Την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Θα πάνε να γιορτάσετε εσείς εκεί. Ταξίδι για δύο άτομα, απευθείας της Aegean. Πιο ανεβαστικός ως μπουνιάς, αλλά είσαι γρήγορος. Απευθείας της Aegean προς και από Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με μη διατροφή. Ένα ανεπανάληπτο ταξίδι, ένα μοναδικό δώρο για δύο. Θα επισκεφτείτε την Καζαμπλάνκα, θα ερωτευτείτε το Ραμπάτ, την Ταγέρη. Μιλάμε η πόλη των κατασκόπων, η Ταγέρη. Ποια την είδα πρόσφατα που ήταν στην Ταγέρη? Α, James Bond, δεν θυμάμαι τώρα ποιο, με τον Daniel Craig ήταν. Τέλος πάντων, ένα. Daniel Craig ήταν. Όχι, πιο παλιά είναι αυτό. Νομίζω Aitis. Ο Τίμοθη Ντάλτον, που από τι μου έρχονται. Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες, γεύσεις και αυθεντικές εμπειρίες. Ανακαλύψτε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκο, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Από την Αθήνα πετάμε για Μαρακές σε ένα μοναδικό ταξίδι 8 ημερών. Με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Κλακ, κλακ, κλατσάτα. Μαρόκο, κλείσε τη θέση σου και φύγαμε. Αν θες να είσαι εσύ αυτός που θα ζήσει αυτό το ταξίδι στο μαγευτικό Μαρόκο, δήλωσε τώρα συμμετοχή στέλνοντας μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-102-2. 693-610-102-2. Τώρα στείλτε γράφοντας Μαρόκο και το όνομα τεπώνυμό σας. Για ακόμα περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψε ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και φυσικά για Παρασκευή, Γλυφάδα και παιδιά. Πρέπει να το δέσεις τώρα με ένα ελληνικό αραβικό. Εντάξει, είναι όμως το τραγούδι του καλοκαιριού.

0: Σφαίρα 102,2, Θανάση Πάσα στο μικρόφωνο και ετοιμαζόμαστε να παίξουμε, το παιχνίδι που συχαίνεστε να αγαπάτε, παιδιά. Το απάγγειλέ μου το στίχο.
1: Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια, και πρέπει να είναι τα μαύρα και τα κόκκινα κοράκια.
0: Αλλά συγχωρέστε με, πριν παίξουμε πρέπει να σας μιλήσω λίγο, παιδιά, για τον Μασούτη. 50 χρόνια Μασούτης, Διαμαντής Μασούτης, ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και σήμερα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές και καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια Μασούτης και συνεχίζουμε μαζί φυσικά και με το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας από το 1857 και σήμερα 169 χρόνια μετά είναι εδώ για όσα χρειάζεται η καθημερινότητά σου με φυσικό αέριο και ρεύμα. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει στο φυσικό αέριο Ελλάδος GR. Και με τι παίζουμε? Παίζουμε με Pizza Fan, φυσικά. Όταν η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα συναντά το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις στην Ευρώπη, το αποτέλεσμα απλά δεν υπάρχει. Ακούστε καλά τώρα, έτσι. Η Pizza Fan, με 108 καταστήματα σε κάθε γωνία της χώρας, γιορτάζει τα 30 της χρόνια με έναν μεγάλο διαγωνισμό. Και κληρώνει ένα Dacia Sandero Stepway, ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει αποδείξει την αξία του σε εμφάνιση, αξιοπιστία, οικονομία, επιδόσεις. Πώς μπαίνει στο παιχνίδι? Πανεύκολα. Παραγγέλνεις από την Pizza Fan την αγαπημένη σου πίτσα ή οποιοδήποτε άλλο γεύμα προτιμάς και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Κάνε λοιπόν σήμερα την παραγγελία σου και κέρδισε εσύ το νέο Dacia Sandero Stepway. Εμείς σήμερα δίνουμε απλά μια Pizza Fan, παιδιά, γιατί είμαστε αυτή η εκπομπή η οποία σας ταΐζει, σας φροντίζει και σας αγαπάει. Πάμε να βγάλουμε κατευθείαν γραμμούλα, Γιάννη. Ναι, καλησπέρα.
2: Γεια σας.
0: Α, καλησπέρα. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο, κλείστε, κάνει echo.
2: Τώρα με ακούτε καλύτερα?
0: Τώρα σε ακούμε πάρα πολύ καλά.
2: Τέλεια. Χρόνια πολλά.
0: Α, ευχαριστώ, κοροϊλιά. Να είστε καλά. Το όνομά σας, κυρία μου?
2: Είμαι η Έφη.
0: Έφη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα χρόνια πολλά. Πολύ γλυκιά η φωνή σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κλείνεις τα 20, μπράβο.
0: Κλείνω τα, ναι. Ναι. Ναι, κλείνω, ναι, τα 20. Είμαι ο πιο αποτυχημένος πετυχημένος 20άρης αυτής της χώρας.
2: Μην μισκάς.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι, πώς περνάς?
2: Είμαι εδώ, στο δρόμο.
0: Στο δρόμο, Να σου πω εσύ, τώρα που μιλάμε οι δυο μας, εσένα αυτό το παιχνίδι δεν σε νευριάζει, αλλά σου αρέσει κιόλας?
2: Θα με βοηθήσεις, βέβαια.
0: Σήμερα που τα γενέθλιά μου. Θα στο δώσω.
2: Εντάξει, τώρα μην στεναχωριέσαι. Δεν πειράζει. Δεν ξέρω τι να το πει. Θα το παίξω, δεν σκάω.
0: Όχι, ρε, εσύ, εγώ δεν σκάω καθόλου. Οι Ελλήνες δεν έχουν και σκάει. Εμένα. Όχι, σου κάθομαι απασχολή. Άμα δεν σα αρέσει, δεν σα αρέσει. Πήγαινε αλλού, κυρία μου.
2: Μάλιστα, τι πρέπει να κάνουμε.
0: Λοιπόν, άκου τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Εγώ θα απαγγείλω ένα πολύ γνωστό τραγούδι και εσύ μέσα σε 5 δευτερόλεπτα θα πρέπει να μου πει το τίτλο.
2: Okay.
0: Εντάξει, οπότε δώσε σημασία και την προσοχή σου στο στίχο. Μην ακού τώρα εγώ τι θα λέω.
2: Okay.
0: Είναι, κοίτα, το τραγούδι σήμερα είναι πολύ χαρακτηριστικό. Είναι, για κάποιους είναι εθνικό ύμνος.
2: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, ο Σμπούνιας θα μας δώσει την ιδιότητα. Γιάννη, πώς θα το πω το τραγούδι?
3: Σαν να είσαι ο Νίκος
0: Ευαγγελάτης. Σαν να είμαι ο Νίκος Ευαγγελάτης, τον βλέπω τώρα αυτό. Δε, γαμώ, αυτό το χέρι στη τσέπη. Α, ωραίο κουστούμι φορά σήμερα ο Νίκος. Λοιπόν.
2: Είναι στα καλά του.
0: Είναι στα καλά του, του κάθονται θέματα, το ένα μετά το άλλο. Λοιπόν, είσαι έτοιμη?
2: Ναι.
0: 3, 2, 1 και. Βρέθηκα μετά το χωρισμό στο σταθμό και γύρω στο βαγόνι μου. Μια ζωή σε
2: μένα. Έλα, καλά, να βρίσκει τώρα τρένοντα.
0: Βέβαια. Σούπα, είναι χαρακτηριστικό στο στίχο. Άρε, Ανούλα. Το μόνο που δεν έχει γράψει ο Καρβέλας. Εντάξει, αυτό θα το λες, Άννα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Χρόνια πολλά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνε στη γραμμή και να σου δώσουμε τον δώρο. Λοιπόν, παιδιά, συνεχίστε. Ακούτε Σφαίρα 102,2. Να σου πω κάτι. Ρίξε το τρένο. Ρίξω τώρα το τρένο να τα ακούσουμε, γιατί είναι κομματάρα και αρέσει και στη μάνα μου. Λοιπόν, φεύγω με ένα βύση και τρένο. Και μη στεναχωριέσαι, Άννα. Όλα καλά θα πάνε.

0: Πέτρος Ιακωβίδης, παγκόσμιο φαινόμενο. Για όσους δεν ξέρουν το τίτλο αυτής κομματάρας, παρακαλώ να το ψάξετε. Και δεν εννοούμε να μπείτε στο Σαζαμ, απλά μπείτε στο Σφαίρα 102,2. Γιατί έχουμε, παιδιά, το καλύτερο σύστημα, το καλύτερο application. Γιατί εκεί θα ακούς μουσική για πάντα, θα είσαι χαλαρός και θα απολαμβάνεις την ημέρα σου. Και μιλάμε για μουσική φυσικά. Δεν μπορώ να μην σας πω, να παραλείψω ότι την Παρασκευή, παιδιά, έχουμε pre-listening event. Με λιόλιου θέλω να φύγω.
1: 989 Σφαίρα.
2: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
3: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
2: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
3: Λάπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
2: Δίκη Κλασίμ, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
3: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
2: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
3: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
3: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
4: Μερί, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
5: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
4: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
5: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
4: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
5: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
6: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
7: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
6: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 2271043651 και 694590-4402. Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
8: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
9: Η ώρα είναι 6 και 30 λεπτά.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
11: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
10: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
11: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των

0: Παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
1: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
0: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
1: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
0: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
1: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
0: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
2: Ρε Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
3: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
2: Φαίνεται.
3: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
2: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
3: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
2: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
3: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο, σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
2: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-25872.
4: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με Full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, keyless σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 inch on. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις στην πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.

0: Σφαίρα 102,2. Γιατί χείο συντονίσου. Σφαίρα 989.
1: Ο αδερφός μου.
2: Σταμάτα. Σταμάτα. Δεν έχει ούτε το όνομα Μπάμπης ούτε τίποτα. Ξέχα του Μπάμπης. Ό,τι θες κάλεσαι. Εντάξει.
1: Ό,τι θες.
2: Δεν υπάρχει θέμα. Πες μου τι θες να σου πω. Τι σε δυσκολεύει τώρα.
1: Λοιπόν, άκουσε με, θα σε λέω Γιάννη σήμερα.
2: Γιάννης.
1: Ωραία, για να το αναπαντάς. Γιάννη!
2: Ένα εδώ, πες.
3: Γρηγόρη!
2: Γρηγόρη, πες.
1: Γιάννης ή Μπάμπης.
2: Έγινε, Γιάννης.
1: Μπάμπη θα σε φωνάζω.
2: Έγινε, Μπάμπη. Ό,τι θες.
4: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου, με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
11: Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Το αριστούργημα του Edward Albee μετά τη μεγάλη επιτυχία επιστρέφει στο θέατρο Ζήνα από 1η Οκτωβρίου και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσαφούλιας. Ερμηνεύουν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Έφη Μουρίκη, Σπύρος Σταμούλης και Λεάνα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Μα το σημάδι.
18: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
17: Πόσο σ' αγαπώ.
18: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
17: Μοιάζει με ένα ψέμα.
18: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theatre. more.com, artinfo.gr.

0: Connolly Leather ή αλλιώς τα πάντα για το εσωτερικό του αυτοκινήτου σου. Connolly Leather, δερμάτινες επενδύσεις για αυτοκίνητα, σκάφη, αεροσκάφη. Η πολυτέλεια που ονειρεύεσαι με κορυφαία ποιότητα υλικών και κατασκευής. Connolly Leather, Λεωφόρος Μαραθώνος 173 στο Γέρακα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6615-215 και 210-6614-498.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ, δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
5: Η ιδέα της χρονιάς.
6: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Θα. Ακούσαμε σαμπάνι έτσι. Sorry, παιδιά, κάτι έστελα μηνύματα. Σφαίρα 102,2. Θα σπάσα εδώ. Η Ελίνα λείπει. Γιο μου στέλνεται ακόμα. Δηλαδή τώρα συντονιστήκατε. 7 παρατέταρτο. Ντροπή και έσχοσε να πω εγώ. Λοιπόν, τέλος πάντων, παιδιά, κανονίζει με εμά τώρα και λέει θα έρθω Τρίτη. Τρίτη, Τετάρτη και εσύ ακόμα να δει τον άνθρωπο. Με το δουλευτερά, ξέρει ποιο έρχεται, πότε και γιατί. Και έχει και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους επαγγελματισμό. Και θέλω να σας πάω τώρα εδώ, έχουμε μια κληροσάρα. Ρε, δεν σταματάνε τα δώρα και ακόμα δεν έχουν έρθει Χριστούγεννα, σμπούνια, έχω τρελαθεί. Ήρθε η ώρα για τον καναπέ που ονειρεύεστε. Από τις 9 ως τις 17 Οκτωβρίου, τα Γκοτσόπουλος Home κάνουν sofa days με μείον 35% έκπτωση σε όλους τους καναπέδες. Παιδιά, έχω πάει 3 φορές μέσα και καλά το παίζω ότι ναι, ενδιαφέρομαι και πάω και κάθομαι. Πάω και κάθομαι, εντάξει, σε κάποια φάση θα τον πάρω και εγώ τον Κοτσόπουλο. Πού θα μου πάει. Τώρα έχω τύχει. Μου έχουν πάρει πολύ ωραίο καναπέ δώρο πριν 2 χρόνια. Δεν έχει σπάσει ακόμα. Μόλις το σπάσω, Κοτσόπουλο σχόλ με τη μία. Μοντέρνη, άνετη και ποιοτική καναπέδες ελληνικής κατασκευής που μπορούν να κατασκευαστούν και σε ειδικές διαστάσεις ακριβώς σύμφωνα με το χώρο σας. Επισκεφτείτε τα Κοτσόπουλο σχόλ στο Μαρούς και στο Παλαιό Φάλιρο ή δείτε τις μειωμένες τιμές στο κοτσόπουλο.gr. Sofa Days Κοτσόπουλο σχόλ από τις 9 ως τις 17 Οκτωβρίου 35% έκδοση σε όλους τους καναπέδες. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber. Τώρα, στο σφαίρα 693-610-102-2, 693-610-102-2, γράφοντας τη λέξη Γκοτσόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας. Αχ, και πριν κλείσουμε, θέλω να σας μιλήσω και για τα, και το κάτι παραπάνω στο παιχνίδι σου. Έρχεται τις Τετάρτες σήμερα, γιατί στα live blackjack τραπέζια της Novbet τα side bets δίνουν αυτή την έξτρα ένταση, κάνοντας κάθε γύρο αξέχαστο. All bets live blackjack, mega fireblaze and sports all bets live blackjack σε περιμένουν στο Novbet Casino τις Τετάρτες. Μάθε περισσότερα στο live casino της Novbet. Λοιπόν, πριν φύγουμε από αυτό το on, παιδιά, θέλω να σας πω σημαντικό. Πολλά γίνονται. Γίνονται πάρα πολλά μέσα στην καθημερινότητα σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και γι' αυτό δεν το άφησα να το. Δεν ήθελα να κλείσω έτσι σήμερα που είναι η μέρα της γιορτής μου, η μέρα των γενεθλίων μου, να κλείσω έτσι την εκπομπή. Αλλά θα ήθελα να μιλήσω λίγο για αυτό το σκυλάκι και για όλα τα ζωάκια τα οποία τα έχουμε παρατήσει πλέον στον δρόμο. Δεν ξέρω αν το ενημερωθήκατε. Ένα σκυλάκι εχθές το πυροβολήσανε στην Ηλία. Το ψάχνανε, το βρήκανε, τελικά θα πάει σε ευθανασία ενημέρωση Ελλάς, γιατί δεν σώνεται το σκυλί. Λοιπόν, δεν ξέρω αν είστε φιλόζωοι, αλλά είμαστε πάνω απ' όλα άνθρωποι. Θα μου πεις, δεν σεβόμαστε τον άνθρωπο, τέλος πάντων. Ας είμαστε λίγο καλύτεροι όμως για τον κόσμο ο οποίος έρχεται, και ο κόσμος είναι ο κόσμος των παιδιών μας. Αφού δεν καταφέραμε να σώσουμε εμάς, ας σώσουμε κάτι καλύτερο για τα παιδιά. Γιατί ένα παιδί όταν μαθαίνει να είναι άδικο, θα πω εγώ, δεν θα πω βίαιο, γιατί τα παιδιά εκπαιδεύονται μέσα από καταστάσεις και οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν ό,τι κάνουν είναι τραυματισμένοι άνθρωποι ψυχικά. Όταν κάνεις κάτι κακό σε ένα ζώο, είναι πολύ εύκολο να το κάνεις μετά και στον άνθρωπο που αγαπάς. Δεν λέω για τον αντίπαλό σου, εννοώ τη βία μέσα στο σπίτι. Η βία ξεκινάει από το δρόμο και μπαίνει μέσα στα σπίτια μας, και μετά από τα σπίτια μας μπορεί να πάει και στο γείτονα. Λοιπόν, καιρός, νομίζω το έχουμε δει το πρόβλημα, είναι πάρα πολλά χρόνια η βία η οποία υφίσταται η κοινωνία μας, ειδικά τα τελευταία 5-6 χρόνια μετά την καραντίνα, είναι ανεξέλεκτη, είναι καθημερινά τα φαινόμενα, και με αφορμή δυστυχώς αυτή την ευθανασία αυτή τη όμορφη μουσούδα τώρα που βλέπω, θέλω να περάσω ένα καλύτερο μήνυμα σήμερα που είναι η μέρα των γενεθλίων μου. Ας εξαλείψουμε τη βία, ας αναγνωρίσουμε λίγο τα προβλήματά μας. Και εγώ μπορεί να ήμουν πολύ άδικο στο παρελθόν. Ας κοιταχτούμε λίγο στο καθρέφτη, να διορθωθούμε, να γίνουμε καλύτεροι και ας ζητήσουμε συγγνώμη. Και αν δεν μας συγχωρέσουν, δεν πειράζει. Το πρώτο βήμα για τη συγχώρεση εμείς το κάναμε. Θα γίνετε πολύ καλύτεροι εσείς μέσα σας. Οπότε ίσως γίνει καλύτερη και η κοινωνία μας. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα ωραίο τραγούδι τώρα εδώ στο σφαίρα 102,2. Το πέρασα και το μηνυματάκι που ήθελα να περάσω σμπούνια. Και γυρνάμε ξανά εδώ στον αγαπημένο σταθμό του σφαίρα 102,2 με το απογευματινό. Γιάννης Μπούνια στη ρύθμιση του ήχου, Θανάση Πασά στο μικρόφωνο, Ελίνα Παπίλα. Περαστικά, σε αγαπάμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο, Ελίνα, εδώ στην εγωμπή. Δεν πιστεύω να μην μου ρωτήσει.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο της ημέρας.
2: Λοιπόν, παιδιά, με αφορμή τώρα και τη συναυλία της Άννας Βύση που πήγα, συμφωνώ με 100.000 άτομα, γιατί και εγώ ό,τι έχω ζήσει το έχει πει η Βύση, εκτός από αυτόν εδώ το στίχο. Πάρτο!
3: Πολύ ωραία!
4: Αυτό δεν το έχει πει η Βύση, όντως με λέγει. Πολύ καλό.
2: Θα το ξαναπάμε, πείτε πως δεν έγινε ποτέ. Επηρεασμένος από την προχθεσινή συναυλία της Άννας Βύση, που ήμουν και στα 100.000 άτομα, συμφωνώ μαζί τους απόλυτα. Ότι έχω ζήσει, το έχει πει η Βύση,
3: ναι,
2: εκτός από αυτόν εδώ το στίχο.
5: Δεν θέλω να ξέρεις πως δεν έχω ρέξει να φάω, έχω μείνει μισή.
6: Έχανας πεθάνει ρε. Έχανας πεθάνει.
4: Καταπληκτικό.
6: Όχι τέτοια ώρα.
2: Έλεγα τι, εμένα μου φάνηκε.
7: Ότι δεν παίζει, χάλασε το δρόμο.
4: Καταπληκτικό, Παναγία.
6: Προστάτευσε, το σκέφτηκες ρε φίλε.
4: Ρε μπούφο. We'll be back.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Μία ακόμα κορυφαία μουσική εμπειρία αποκλειστικά για τους ακροατές του Σφαίρα 102.2.
8: Χρόνια πολλά. Σήμερα γιορτάζεις.
0: Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ ζούμε ένα exclusive pre-listening event και ακούμε πρώτη τα τραγούδια από το νέο άλμπουμ της Κατερίνας Λιόλιου πριν από την επίσημη κυκλοφορία του. Σε μυστική τοποθεσία, είσοδο μόνο με προσκλήσεις και φυσικά με την Κατερίνα Λιόλιου εκεί για να τη γνωρίσεις από κοντά και να ζήσεις μαζί της αυτή την ξεχωριστή πρώτη ακρόαση.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Ολόκληρο το event θα μεταδίδεται ζωντανά στο απογευματινό του Σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και το Θανάση Πασά. Για να κερδίσεις μια πρόσκληση και να βρεθείς εκεί, συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα και δίνεις...
9: 989 Σφαίρα.
10: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ώρα για εσπρέσο.
11: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
10: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
11: Περφέτο.
10: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
12: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710 44 222.
13: Η ώρα είναι 7.
14: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
15: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
16: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
15: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
16: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
15: Στα πι και φι.
17: Και στο κλειδί αντιγραφή.
15: Στα πι και φι.
17: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
18: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
19: Κατάστημα πι και φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
4: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο.
3: Πανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710 40 474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
20: Ακούω σφαίρα.
21: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και την ασυναγώνιστη αισθητική της Piaggio. Ανακάλυψε τώρα τα σκούτερ 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης για να γνωρίσεις τα best sellers της Piaggio και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Χίου, Καλαμπόκα 59, τηλέφωνο 2271 0 22212. Ελάτε να ανακαλύψετε όλη την γκάμα στα διήμερα Piaggio Open Doors. Βρείτε τις ημερομηνίες στα social.
22: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
23: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούργια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
22: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
23: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
22: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
23: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710 24560.
22: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
24: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
25: Στο Casa di Bagno Showroom στη Χίο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
24: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
25: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
24: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80 004.
25: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
26: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στη Χίο.
27: BMW, νόη εκλάσε την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
28: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
29: Wow, στρώσεις απόλαυσης για όλους.
28: Καλά, πόσα pancakes πήρες?
30: Πολλά. Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
29: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
28: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
31: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
32: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
33: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα και το Θανάση.

0: Ξέρα 102,2 θα ανασπαστά στο μικρόφωνο και μαζί μας είναι ο Δουλευτεράς. Γιατί κανονίζει να έρθει ο Μάστορας και δεν έρχεται ποτέ στο σπίτι. Με τον Δουλευτερά ξέρεις όσο έρχεται. Πότε και γιατί. Και έχεις και υποστήριξη από ολόκληρη ομάδα. Επιτέλους επαγγελματισμός. Μπαίνεις στο Δουλευτερά και λύνεις όλα σου τα προβλήματα, παιδιά. Και φυσικά δεν ξεχνάμε ότι νιώθεις προ το ότι νέα προσφορά γνωριμίας γράφει το όνομά σου. Τόσο προ που αποκτάς 465 έπαθλα χωρίς κατάθεση. Καλά διάβασε, τι περιμένεις. Κάνε την εγγραφή σου και απολαύσε τα μοναδικά έπαθλα. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Θανάση Πασάς, Σφαίρα 102,2 απογευματινό και μαζί μας είναι και η Pharmaset, παιδιά. Μείωση της τριχόπτωσης, περισσότερες νέες τρίχες, πιο πυκνά μαλλιά. Η ολοκληρωμένη ρουτίνα Scalp Biome της Pharmaset συνδέει Anti-Hair Loss, Shampoo και Serum με φυσικό δραστικό Biocomplex και Maca Pet με Matcha Peptide. Για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη, μετά από 3 μήνες συνδυαστικής χρήσης των προϊόντων, κλινικές μελέτες απέδειξαν συν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο. Και πυκνότητα της τρίχας Scalp Biome Anti-Hair Loss από τη Pharmaset. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Λοιπόν, ετοιμάστε τα τσουκάλια σας, γιατί σήμερα σας έχω εγώ μια ωραία συνταγή, γιατί η Ελίνα δεν ξέρει να μαγειρεύει γενικά.
1: Η συνταγή της ημέρας.
0: Λοιπόν, πολύ απλά πράγματα. Είναι η μακαρονάδα του ψαράνη, αγαπημένη μου μακαρονάδα. Σοβράζει το νερό, εσείς φτιάχνετε ταυτόχρονα τη σάλτσα. Πολύ απλά πράγματα. Βάλτε νεράκι να βράζει, λίγο αλατάκι. Ρίξε μέσα το μακαρόνι. Πάρε ένα τηγανάκι αντικολλητικό ή ένα κατσαρολάκι. Πέτα μέσα ένα λευκό κρεμμύδι, κομμένο σε κύβους. Αλάτι, πιπέρι. Πιπεριά πράσινη, για να μην γλυκάνει παραπάνω. Ανακάτεψε το να τσιγαριστεί και στο τσιγάρισμα με το λαδάκι του ρίχνεις λίγο, ένα σφινάκι, πολύ λίγο σφινάκι ούζο. Μόλις κάτσει το ούζο, προσθέτουμε κρέμα γάλακτος 3-4 κουταλιές, δηλαδή τη μισή συσκευασία περίπου. Πρόσθεσε και λίγο γάλα ή γαλακαρίδες αν έχετε. Ανακάτεψε το να γίνει. Ρίχνεις τον τόνο με νερό μόνο. Και μόλις κάτσει και δέσει η σάλτσα, ρίχνεις και λίγο παρμεζάνα ρωμάνο και σερβίρεις και απολαμβάνεις με τα μακαρόνια σου τη μακαρονάδα του ψαρά, το Θανάση Πασά, το απογευματινό. Και έχεις γυρίσει από τη δουλειά, τα παιδιά από το σχολείο και κάπου εκεί ξεκινάει το κλασικό τι να κάνω το Σαββατοκύριακο. Πριν του ζώσει να φάνε μακαρονάδα, θα τα πα στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο, γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Ένα χώρο όπου τα παιδιά μαθαίνουν, εξερευνούν και συμμετέχουν μέσα από οργανωμένες ξεναγήσεις, παιδικά πάρτι και ειδικές δραστηριότητες. Στη φύση έχουν απομείνει μόλις περίπου 400 Σουμάτρας. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πλέον έχουμε 3 τυγράκια τη Σουμάτρας, 2 αρσενικά και ένα θηλυκό. Γεννήθηκαν πρόσφατα στο πάρκο. Είναι περίπου 2 μηνών και έχουν κάνει το πρώτο check-up και τα εμβόλια. Και μεγαλώνουν με τη φροντίδα της ειδικευμένης ομάδας που φυσικά στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο και ως μέλος της ΕΑΖΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ζωολογικών Πάρκων και Ενιδρύων, συμμετέχει σε δράσεις για διατήρηση και αναπαραγωγή απειλούμενων ειδών. Άρα αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε έναν ακόμη λόγο να αφήσουμε λίγο τον καναπέ και να βάλουμε την εξερεύνηση στο πρόγραμμα.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.

Στο 102,2 Θανάση Πάσα στο μικρόφωνο, παιδιά, και ερχόμαστε να σας μιλήσω για τον γιο του αιώνα. Και γιατί σας λέω τώρα τον γιο του αιώνα, ο γιος του αιώνα. Ο γιος του αιώνα είναι μια καταπληκτική σειρά η οποία είδα πέρσι σε συνδρομητικό κανάλι, αλλά τώρα έχω μεγάλη χαρά γιατί, παιδιά, έχει πάει στο Σινόμπο. Οπότε να το δείτε, μια καταπληκτική σειρά, νομίζω 8 επεισοδίων, μπορεί και παραπάνω, δεν θυμάμαι, η οποία πάει στο Σινόμπο. Οπότε να το δείτε, μια καταπληκτική σειρά, νομίζω 8 επεισοδίων, μπορεί και παραπάνω, δεν θυμάμαι, η οποία αναδεικνύει την ιστορία.

0: Κοιτάξτε τώρα πως θα αφαιρώ αν την ανατροπή δείχνει όλη του την παράνομη ζωή οποία που είχε, πως την όταν η πρόζες είναι πολύ θεατρική σειρά, τρομερά χρώματα, ιταλική παραγωγή φυσικά. Και γιατί δεν πήγε δεύτερο season, θα σας πω εγώ γιατί, δυστυχώς έχουμε μόνο ένα season, αλλά αξίζει να το δείτε γιατί είναι η βάση. Δεν πήγε δεύτερο season γιατί στην Αμερική, η οποία ήταν το μεγαλύτερο αγοριστικό κοινό, οι Αμερικάνοι δεν την προτιμούσαν γιατί ήταν όλοι γυρισμένοι στα ιταλικά και βαριόσαν να διαβάζουν υπότιτλους. Γιατί αυτή είναι η Αμερική του Donald Trump. Έτσι τα τρώνε όλα αμάσιτα. Μόνο εμείς εδώ έχουμε παιδιά τις καλύτερες πρώτες ύλες, γιατί έχουμε 50 χρόνια πορείας, 50 χρόνια εξέλιξης, 50 χρόνια εμπιστοσύνη. Ο διαμαντής Μασούτης λοιπόν ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη και σήμερα διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο παρουσίας στην Ελλάδα με περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους. Μια εταιρεία που μεγαλώνει συνεχώς παραμένοντας πιστή στις αξίες της. Με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές και καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια Μασούτης και συνεχίζουμε μαζί. Γιατί εμείς έχουμε την καλύτερη πρώτη ύλη στην Ελλάδα. Μασούτης! Πάμε να φύγουμε με πολύ μουσική γιατί σήμερα είναι τα γενέθλιά μου. Δεν ξέρω αν το μάθατε.
1: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: 89.
1: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις. Κλειδωθήκαμε απ' έξω.
2: Γι' αυτό, Σκας, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
1: Ωχ, πάλι καλά. Γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
2: Και αυτό κανονίζεται. Θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
1: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
2: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά τακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντε-τε. Στο πι και θύ.
3: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές. Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί. Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή. Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6. Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
2: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
4: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
5: Η ώρα είναι 7 και 30 λεπτά.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
5: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
6: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
5: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνεται.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
5: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το Θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
6: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.

0: 50 χρόνια Πιέ Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
1: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
2: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
1: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
2: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
1: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 2271-042-331.
2: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
1: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
0: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
3: Λουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
0: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
3: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
0: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
3: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
0: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710-78-832.
3: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
4: Σφαίρα 102,2. Ακούγεται δυνατά. Στοιχείο
0: από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Transavia. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Άκου να σου πω μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το μπαλιάτσο. Και την έβαψες.
6: Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
7: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
8: Πάμε Breaking Bad.
9: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
8: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
9: Stand-up είναι.
8: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το Φάνης.
9: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
8: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
10: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
11: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
12: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
13: Ανακάλυψε τα Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Καναπέδες μοντέρνου σχεδιασμού, ελληνικής κατασκευής, με έκπτωση 35% μόνο για λίγες ημέρες, από 9 έως 17 Οκτωβρίου. Βρες τον καναπέ που θέλεις, στην τιμή που ψάχνεις. Sofa Days στην Κοτσόπουλος Home. Μαρούσι, Παλαιό Φάληρο και στο kotsopoulos.gr.
14: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
17: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
18: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: Φτάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αγαπητοί επιβάτες, η επόμενη λάθος απόφαση αναχωρεί σε ένα λεπτό. Γραμμή 1, η ζωή που έχετε. Γραμμή 2, η ζωή που ονειρεύεστε.
3: Restart στο θέατρο Συγκρού 33, σε σκηνοθεσία Βάνα Σπεφάνη.
4: Εγώ αποφασίζω.
3: Όχι, ό,τι ψηφίσει το κοινό. Restart, μια διαδραστική κωμωδία για όσα δεν τολμήσαμε. Στο θέατρο Συγκρού 33, από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com και public. Παίζουν Πέτρος Λαγούτης, Αντιγόνη Δρακουλάκη, Κατερίνα Μάντζιου, Βασίλισσα Φεντούλης, Ιάσονας Παπαμαθαίου, Αριάδ Νιδάρα.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν. Αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό. Μαζί με Φέτα Βαλμά, γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν Βαλμά.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

0: Τρανζίστορ 102,2 θα ανασπάσα στο μικρόφωνο. Και παιδιά, θέλω οπωσδήποτε να κάτσετε να δείτε αύριο τον Παναθηναϊκό με τη Φενέμπαξε και την Παρασκευή τον Ολυμπιακό με την Ανατολού Εφές. Γιατί παίζει Ελλάδα-Τουρκία. Και γιατί σας κάνω αυτό το intro το μπασκετικό. Γιατί έχουμε φυσικά την Novi League Basket. Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μπασκετικά βράδια ξεκίνησα μαζί του και η μπασκετική Novi League. Κάνεις προβλέψεις σου και διεκδικείς μοναδικά έπαθλα έως και 20.000 ευρώ. Σε κάθε αγωνιστική, ακόμα περιμένεις να μπει στο παιχνίδι. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο novibet.gr. Λοιπόν, πριν σας χαιρετήσω, θα ήθελα να σας πω ότι δεν θέλω, θέλω να τα βρουν αυτοί οι δύο άνθρωποι, τα είπαμε πριν και στην εκπομπή. Δεν θέλω με τίποτα να χωρίσουν τα τσανάκια τους ο Ιβίση και ο Καρβέλας, γιατί δεν μπορώ να ξημερώσω σε αυτή την χώρα. Πώς θα οργανωθώ, πώς θα συνεχίσω πλέον να ζω στη χώρα που δεν θα έχει φίλους Καρβέλα και Ιβίση. Δηλαδή θα χάσουμε και τις σταθερές μας, τι άλλο θα δούμε μετά. Τέλος πάντων. Εντάξει, παιδιά, μιλάμε συνεχώς για δουλευταρά και μας λέτε, οκ, okay, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους όλοι ξέρουν. Αλλά, παιδιά, δεν είναι μόνο αυτά. Στο δουλευταρά βρίσκει αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα. Από τα πετσέρι και συνεργείας βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση. Λοιπόν, κάπου εδώ σας χαιρετώ εγώ για σήμερα. Ελπίζω να σας κράτησα καλή συντροφιά. Θα τα πούμε αύριο με Έλληνα Παπίλα στο μικρόφωνο. Ήταν ο Θανάης Πασάς, ήταν το πυγμενό του Σφαίρα 102,2. Συνεχίστε να ακούτε Σφαίρα 102,2 γιατί έχουμε μουσικάρες. Ακολουθεί η Ράνια Κωστάκη. Τα φιλιά μου, τα λέμε αύριο.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102,2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
2: Τι ταινία είναι?
1: Είναι μια ταινία.
3: Είναι μια ταινία. Με πολύ φόβο.
1: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
4: Ωραία.
1: Και τσόντα.
2: Και τσόντα.
1: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
2: Τι συνδυασμό είναι αυτό.
1: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
4: Έαντε, πε το.
1: Η Παρασκευή και οι 13.
4: Να το.
0: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Το Σφαίρα Tour επιστρέφει και η φετινή χρονιά κρύβει μεγάλες εκπλήξεις.
6: Πρώτη στάση, Μαρόκο.
5: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν σε ένα μοναδικό ταξίδι στο Μαρόκο την εβδομάδα της 28ης Οκτωβρίου. Απευθείας πτήσεις με Aegean προς και από το Μαρακές, διαμονή σε πολυτελή πεντάστερα ξενοδοχεία με ημιδιατροφή, διαδρομή Ραμπάτ Ταγκέρι με το πρώτο τρένο υψηλής ταχύτητας της Αφρικής, Καζαμπλάνκα Ραμπάτ Ταγκέρι, Φες και Μαρακές, επίσκεψη στο διάσημο μπλε χωριό Σεφσαουέν, εκδρομή στην παραθαλάσσια Ισαουίρα, ανακαλύψε τις αυτοκρατορικές πόλεις του Μαρόκου, τα χρώματα, τα αρώματα και τις εικόνες μιας χώρας που μοιάζει βγαλμένη από παραμύθι. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2, δήλωσε συμμετοχή και μπες στην κλήρωση. Για ακόμη περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπες στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα και Φυσιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα.
7: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
8: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
9: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
10: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
12: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
13: Ποιος καλέ?
12: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
13: Και σε παίρνει αυτή?
12: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
13: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
14: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
15: Have you met Kiko?
16: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
17: Η κωμωδία που έγινε θεατρικό φαινόμενο επιστρέφει. Μετά τις sold-out παραστάσεις και την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού, το Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong, έρχεται ξανά για να τα κάνει όλα λάθος. Με νέο ανανεωμένο θίασο. Όλα Λάθος, The Play That Goes Wrong. Απόδοση και σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αθηνά. Όλα Λάθος. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
18: Η Jack and Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
19: Αθήνα, μείνε συντονισμένη, γιατί Telecom συνδέει τον κόσμο μας με το πιο tech διαγωνισμό. Μετατρέπουμε την αναμονή του διαφημιστικού spot στο απόλυτο real-time παιχνίδι. Όταν ακούς το ραδιοφωνικό spot της Telecom, στείλε στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Telecom και διεκδίκησε ένα T-Tablet 2 κάθε εβδομάδα. Είμαι η Μαρία Ντονά και η κλήρωση θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή στην εκπομπή μου 1 με 3.
12: Ξέρω ότι αυτό που σε κρατάει από το επόμενό σου αυτοκίνητο είναι το δάνειο. Στη SpotaWheel έχεις έκπτωση χρηματοδότησης σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα και εγγύηση επαναγοράς. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, αγοράζουμε το όχημα που πήρες και εσύ μπορείς να αποπληρώσεις το δάνειο. SpotaWheel. Αγόρασε μεταχειρισμένο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresh Derm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresh Derm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
15: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
21: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
22: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
23: Μεγάλη προσφορά!
24: Όχι, όχι.
23: Τεράστια προσφορά!
24: Ούτε.
23: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
25: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
26: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 11. Τεταρτούλα πάει εβδομαδούλα. Σήμερα γιορτάζει κάποιος. Νομίζω ότι περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να μου πείτε εσείς, να με ενημερώσετε εσείς, από το να σας ενημερώσω εγώ. Εντάξει, γιορτάζουν σήμερα, λοιπόν, πρόλαβα όση ώρα τα έλεγα αυτά, πρόλαβα και μπήκα να δω. Σήμερα λέει γιορτάζει ο Σέργιος, η Σεργία, δεν γνωρίζω, Σέργιο έχω γνωρίσει, η Βάκχη, ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, ο Χρόνης και η Πολυχρονούλα. Εντάξει, και έχουμε πει ότι την τιμητική τους έχουν οι ζυγοί. Θα πούμε ζώδια σήμερα. Θες να πω ότι με το που ξεκινάω, κατευθείαν να μπω στο ψητό. Α, μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πω λίγο επιστημονικά στην αρχή. Υπάρχει μια αρμονία μεταξύ του Άρη και του Ουρανού. Αυτή η αρμονία, λοιπόν, σήμερα μας βάζει σε μια διαδικασία από το πρωί να ανακαλύψουμε τρόπους αποτελεσματικούς για να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Δηλαδή, προφανώς αυτά που κάποια πράγματα τα οποία κάναμε, τον τρόπο που τα κάναμε, μας δημιουργούσαν άγχος, δεν μπορούσαμε να βολέψουμε το πρόγραμμα, μας έπιανε πανικός. Άρα ενδεχομένως τώρα να βρούμε σαν αυτά τα ωραία βιντεάκια που αποθηκεύω συνέχεια στο κινητό και ποτέ δεν τα κοιτάω. Έχω κάνει και υποκατηγορίες στην αποθήκευση, η ζωή μας, γυμναστική, μαγειρική, διαλογισμός, ποιότητα ζωής. Έχω πάρα πολύ υλικό, αλλά ειλικρινά παίζει, ας πούμε, 1-2-3 φορές να έχω μπει να δω απλά κάποια βιντεάκια που έχουν περισσότερο να κάνουν με μαγειρική, γιατί είναι και η λατρεία μου. Εντάξει, λοιπόν, θα έρθετε σήμερα αντιμέτωποι μέχρι να κλείσει η μέρα και αύριο όπως είπα, με πράγματα που θα σας φανούν πάρα πολύ πρακτικά και ξαφνικά θα νιώσετε ότι μπαίνει σε μια τάξη ζωή. Εντάξει, γενικότερα αυτή την περίοδο συνήθειες που σας περιορίζουν θα τις αποβάλλετε, θα αποδεχτείτε γενικά αλλαγές για να προχωρήσετε, σαν να νιώθετε ότι υπήρχε μια στασιμότητα και γενικά έρχεστε πιο κοντά σε πράγματα και ανθρώπους που σας εμπνέουν. Εντάξει, και αυτή την περίοδο είναι ό,τι καλύτερο για να λάβουμε όλοι μας την απαραίτητη δύναμη να την αντλήσουμε για κάτι που μας ενθουσιάζει πάρα πολύ ή για κάτι, για μια ιδέα που μπορεί να έχουμε και να θέλουμε να την εφαρμόσουμε. Γενικά καινούργιες δραστηριότητες. Εγώ ας πούμε την άλλη εβδομάδα έχω κλείσει να πάω να μάθω, κάνω μαθήματα αγγειοπλαστικής, κεραμικής. Κατάλαβες, θα γίνει χαμός τώρα. Το είχα πάρα πολλά.
0: 989.
1: Σφαίρα. Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
5: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
6: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
5: Φαίνεται.
6: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
5: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
6: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
5: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
6: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
5: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2587-12.
24: Τι ώρα είναι? Ω, μάμα μία, πήγε μία. Ε, ώρα για εσπρέσο.
27: Μάριε, πού πας με το κοστούμι μες στο σπίτι?
24: Μάριο, παρακαλώ. Εσπρέσο οριτζινάλε. Δεν το πίνεις με πιτζάμες. Δοκίμασε.
27: Περφέτο.
24: Και φλιτζάνι, ασορτή με το κουστούμι. Grazie, Electronet. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και προσθέτουμε φινέτσα στην αγαπημένη σας συνήθεια. Τώρα, με κάθε μηχανή εσπρέσο άνω των 69 ευρώ, σας κάνουμε δώρο 4 στυλάτα γυάλινα φλιτζάνια εσπρέσο Luminarc. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
28: Στοιχείο, κατάστημα Electronet Μιχαηλίδης στην Καλουτά 2. Τηλέφωνο 22710-44222.
5: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή με 72 δόσεις.
29: Κάτσε ρε εσύ, μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
5: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
29: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel.
5: Δίκυκλα SIM, Daytona, QJ, Daytona Best Electric, Zondes.
29: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
5: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
29: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
5: Λάμπρος Γεωργαλάς, Speed Wheel, Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41-644 και 42528.
29: Λάμπρος Γεωργαλάς, το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
30: Ακούω σφαίρα, μόνο σφαίρα.
31: Η μουσική σου.

0: 89. Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Εγώ μετά θέλω το λίγο κρασί.
3: Εγώ είδα τη Ρωσία και
4: πασχαλάκα.
3: Μ' άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Εντάξει, ήταν πολύ σύνθετο οπτικά,
4: ναι,
3: έτσι.
4: Με τα φτερά και με αυτά. Ε.
3: Αλλά σε κάνα λε τι κάνει. Κάνει
2: τόσο
3: κάνανε
2: πολύ και με τη Eurovision και δεν έχω
3: να πει. Είμαστε μετροσεξουαλ.
2: Με πεθαίνει.
3: Τώρα μα την είπε ότι.
4: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
3: Μα την είπε ότι βρίσκω μεταξύ μας.
2: Θέλω μετά το τραγούδι, έτσι το αφιερώνω στα αγόρια.
4: Εγώ βρίσκω μια κρυφή γοητεία.
2: Έλεγε να το βάλε μου
4: να σου πω, τι σου άρεσε τη Ρωσία.
3: Μένα μου άρεσε πάρα πολύ το σκηνικό.
4: Ποιο σκηνικό.
2: Αχ, Παναγία μου, δεν μπορώ να τσακώ.
4: Ναι.
3: Άντρα. Ναι. Συνέλαβα αυτή την ιδέα.
4: Νομίζω ότι είναι του αυτού, του δικού μας, καλέ.
3: Του Φωκά.
4: Του Φωκά.
3: Μπράβο, Φωκά.
4: Ναι.
2: Άρα κάτι παλικάρια.
3: Εντάξει, να σου πω κάτι.
4: Ναι.
3: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα

0: Σφαίρα 989.
1: Η πόλη δεν σε σταματά. Τη διασχίζεις. Το νέο Aprilia SR GT400 είναι εδώ. Sport DNA Aprilia. Κορυφαία σταθερότητα και δύναμη που νιώθει σε κάθε διαδρομή. Με full LED φώτα για απόλυτη ορατότητα, κύλε σύστημα και έχρωμη οθόνη TFT 5 ιντζών. Ενεργή θέση οδήγησης, έλεγχο σε κάθε δρόμο και άνεση που σε πάει πιο μακριά κάθε μέρα. Aprilia SR GT400 δεν είναι απλός σκούτερ, είναι ο πιο γρήγορος τρόπος να ζεις την πόλη. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Κουτσούδης, Καλαμπόκα 59, για όλες τις πληροφορίες και για να ζήσεις την εμπειρία με ένα test drive. Aprilia SR GT400, έτοιμο για όλα.
2: Η ώρα είναι 8 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
3: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
4: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
4: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
3: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
5: 10 χρόνια ήταν γκρι. Τα θέλω τώρα φυστική. Στα πι και φι.
6: Γόβα μου κλειστή, ονειρεύομαι ανοιχτή.
5: Στα πι και φι. Μητούλα μητερή, αχ να ήσουν στρογγυλή. Στα πι και φι.
6: Την πότα πιο ψηλή, τη θέλω σαν τρελή.
5: Στα πι και φι.
7: Και στο κλειδί αντιγραφή.
5: Στα πι και φι.
7: Καταστήματα πι και φι. Λύση άμεση και οικονομική σε τακούνι και κλειδί.
8: Πι και φι. Αργέντη 4 και 6.

0: 22 71 0 43 651 και 694 590 44 02.
1: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.

0: 989
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Θέλω να πω, πήγα να κάνω τατουάζ, να δω δηλαδή.
4: Τι τατουάζ τώρα στα γεράματα να πούμε.
3: Δεν θέλω να κάνω, θέλω, έχω αυτό να κάνω ένα τατουάζ.
5: Θέλω να βγεις στην παραλία.
3: Χωρίς τατουάζ πώς θα βγω στην παραλία.
4: Τατού τι θα κάνεις, γάμπα.
3: Όχι, όχι, στο χέρι, στο χέρι. Εδώ στον πρώτο, είναι μόνο στον πρώτο, δεν μου αρέσει τίποτα άλλο.
4: Στον πράσο τι θα κάνεις, άγκυρα, τι
3: είναι αυτό. Όχι, του λέω, θέλω, του λέω να κάνω.
4: Ρόζα.
3: Ρε φιλά, σε να σου
4: πει. Τι πει θα κάνει. Μου φαίνεται πολύ αστείο θα πα να κάνει τατουάζ τώρα.
3: Γιατί ρε φιλέ.
4: Και τι έτσι.
3: Γιατί και
4: έτσι. Θα πάω κι εγώ άμα είναι.
3: Να πα, βεβαίω. Γιατί να πα. Εγώ θα κάνω και στα δύο χέρια μου και δεξιά και αριστερά.
5: Τέλεια.
4: Α, και στα δύο.
5: Να υπάρχει ισορροπία.
3: Βεβαίω.
4: Μανίκι, τι θα κάνει.
3: Όχι μανίκι, όχι, όχι. Κοντομάνικο. Μόνο στον μπράτσο μου θέλω να κάνω. Πάω του λέω.
5: Εσύ δεν έχει.
3: Θέλω να κάνω ένα δράκο.
4: Δράκο.
3: Ναι. Μου λέει τι δράκο. Λέω το Γιάνγκο.
4: Και να γράφω κάτω δηλαδή θε να πει. Μεταλίτσες.
3: Όχι, συνέχεια να είναι όλο. Θες να πεις.
5: Χρόνια
3: τι
5: μετά.
3: Να πεις. Κάνεις όλη τη στοιχομηθεία. Να την κάνεις στο μπράτσο σου. Φανατικός της λάμψης. Πάμε λίγο για τα νέα της ημέρας.
4: Θες να πεις ότι έτσι θα το πάμε σήμερα.
3: Εγώ φέτος θα ξεκινήσω γυμνισμό, παιδιά.
4: Να!
5: Άντε, καιρός ήτανε.
3: Θα ξεκινήσω γυμνισμό γιατί δεν μπαίνει κανένα μαγιό. Πάντε, παιδιά.
4: Εγώ φόρεσα ένα περσινό. Φόρεσα ένα περσινό. Χθες να δω τι. Να δω τι γίνεται.
3: Ναι.
4: Πρέπει να δυνάτησε, φίλε.
5: Ποιος?
4: Το μαγιό.
0: Όμως.
4: Δίκοβε.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
6: Όλα είναι μουσική.

0: Γεια σου, τι κάνεις, να μου φωνάζεις.
1: Σε είδα πάλι ξαφνικά,

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Ένας επιτυχημένος άντρας πετυχαίνει κάθε στόχο του. Ξέρει τι θέλει και πώς θα το αποκτήσει. Και το κυριότερο είναι large. Βέβαια, ο Κοκκινάκης δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Ανδρικά ρούχα για κάθε στυλ και ηλικία. Νεανικά και κλασικά. Σε όλα τα μεγέθη κυριολεκτικά. Από small έως και 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο γυμνάσιο Χίου. Με άνετο πάρκινγκ. Ανοιχτά καθημερινά και τα απογεύματα Τρίτης, Πέμπτης και Παρασκευής. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Θανάση, μια χαρά σε βλέπω.
4: Και με βλέπεις και σε βλέπω, Τζένι. Γιατί πήγα στα οπτικά Μιλωναδάκης, αγόρασα καινούρια γυαλιά οράσεως και τώρα βλέπω τον κόσμο με άλλα μάτια.
3: Στα έλεγα ή δεν στα έλεγα.
4: Στα οπτικά Μιλωναδάκης θα βρεις μεγάλη ποικιλία σε επώνυμους σκελετούς, αλλά και προσφορές σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής.
3: Και όλα αυτά με το καλύτερο After Sale Service. Διάλεξε τώρα το δικό σου σκελετό οράσεως και σου κάνουμε δώρο ακόμα έναν.
4: Οπτικά Μιλωναδάκης, Ψυχάρι 11, τηλέφωνο 22710-24560.
3: Οπτικά Μιλωναδάκης, ψάξ' το και θα δεις.
5: Ακουόσφαιρα.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
4: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
6: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
4: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
6: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
6: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
0: Σφαίρα.

0: 989 Σφαίρα.
1: Γιόλο! Πρωινό Σφαίρα!
2: Πάστορας στην Αφρική ισχυρίζεται ότι αν αεριστεί στο πρόσωπο ενός ανθρώπου μπορεί να τον θεραπεύσει.
3: Να το.
2: Πώς φαίνεται, Γιώργο? Πες ότι εσύ είσαι πάστορας.
3: Είμαι πάστορας, δεν είσαι καλά.
2: Έχω πονοκέφαλο.
4: Πώς νιώθεις?
5: Μα τι αηδία είναι αυτή.
3: Είδες που υπάρχουν και χειρότερα, μια χαρά είσαι.
5: Μάλλον αυτό είναι.
1: 6 με 7, 8,
6: 9,
1: 6 με 10. Πάμε και πάμε. Πρωινό Σφαίρα.
7: Σφαίρα. Ακούς τις επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Ρε συ Μαρία, πού ήρθαμε? Δεν το αναγνωρίζω αυτό το μαγαζί.
2: Στη Φάμπρικα Βολισσός. Αλλά έχεις δίκιο. Είναι πλέον αγνώριστο και εμφανισιακά και γευστικά. Και το σημαντικότερο, λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση. Άλλος αέρας.
1: Φαίνεται.
2: Είναι όλα χειροποίητα. Κρεατικά, μαγειρευτά. Να δοκιμάσουμε το χοιρινό σιδηρόδρομο.
1: Εννοείται. Ο Κωστής έχει δώσει ρέστα με το μενού του.
2: Α, έχει και δωμάτια για διαμονή. Ανακαινισμένα και άνετα. Αμέ.
1: Δηλαδή τρώμε, πίνουμε και μετά αν θέλουμε μένουμε κιόλας.
2: Η Φάμπρικα στη Βολισσό αλλάζει σελίδα. Υπό νέα διεύθυνση και με ανακαινισμένο χώρο σας περιμένουμε με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Απολαύστε και μια όμορφη και άνετη διαμονή στα ανακαινισμένα ενοικιαζόμενα δωμάτια μας.
1: Φάμπρικα Βολισσός. Ανοιχτά κάθε Σαββατοκύριακο και τις Αργίες. Τηλέφωνα 22740-22045 και 6949-2585-8712.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο.
5: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
4: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
5: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο. Χαράζει μόδα.
6: Πατάμε γκάζι στην ποιότητα. Προσπερνάμε κάθε εμπόδιο. Και φρενάρουμε σε ένα σημείο. Σπανογιάννης Ελαστικά. Τεράστια γκάμα κορυφαίων ελαστικών, ζαντών και αξεσουάρ. Βουλκανιζατέρ, ζυχοστάθμιση, επισκευή και αντικατάσταση από έμπειρο προσωπικό. Πάντα δίπλα σας, με τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σπανογιάννης Ελαστικά. Βερίτη 15, Καμένος Πύργος, Χίος. Τηλέφωνο 22710-40-474. Σπανογιάννης Μάρκος Ελαστικά. Είναι αυτό που ζητάς.
7: Μέρι, δεν θα το πιστέψεις, κλειδωθήκαμε απ' έξω.
8: Γι' αυτό, Σκάς, ξέρω αυτούς που θα μας ανοίξουν με ένα τηλεφώνημα στο 694-590-4402.
7: Ωχ, πάλι καλά, γιατί έσπασε και το τακούνι στα μισά του δρόμου.
8: Και αυτό κανονίζεται, θα στο φτιάξουν στο πι και θύ.
7: Αφού τα κάνουν όλα και συμφέρουν, μήπως να κοντίνω και το παντελόνι.
8: Το συζητάς. Κοντέματα, επιδιορθώσεις, πατρών, αλλαγές φερμουάρ, αλλαγές χρώματος σε παπούτσια, τεράστια ποικιλία σε εντυπωσιακά. Κατακούνια. Τα κάνουν όλα και σε χρόνο ντέτε. Στο πι και θύ.
9: Στο πι και θύ πρωτοπορούμε. Αντιγραφή κλειδιού παντός τύπου για όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων και immobilizer μέχρι τέταρτης γενιάς. Σφραγίδες, χαράξεις και γραφιστικές εφαρμογές.
8: Πι και θύ. Τακούνι και κλειδί.
10: Πι και θύ. Βελόνα και κλωστή.
8: Πι και θύ. Αργέντη 4 και 6.
9: Τηλέφωνα 22710-43651 και 694-590-4402.
8: Πι και θύ. Γρήγορα, εύκολα και απλά.
11: Κατάστημα Πι και Φι. Ανοιχτά και 4 απογεύματα. Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή.
12: Η ποιότητα δεν είναι πολυτέλεια. Είναι στάση ζωής.
13: Στο Casa di Bagno Showroom στοιχείο δημιουργούμε χώρους με διαχρονική αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.

0: Επιλέξτε από μια εκλεκτή συλλογή πλακιδίων, ειδών υγιεινής και αρχιτεκτονικών στοιχείων για το μπάνιο, την κουζίνα και κάθε χώρο του σπιτιού σας.
1: Με εξειδικευμένη υποστήριξη και προσωπική προσέγγιση, μετατρέπουμε τις ανάγκες σας σε ολοκληρωμένες λύσεις. Casa di Bagno.
0: Νεοφύτου 3, Χίος. Τηλέφωνο 22710 80004.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram και Facebook για έμπνευση, νέα προϊόντα και προτάσεις υψηλού επίπεδου.
2: Μόνο επιτυχίες.

0: Καλησπέρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά ξενοδοχεία.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
4: Τι ταινία είναι?
3: Είναι μια ταινία.
5: Είναι μια ταινία. Με πολύ φόβο.
3: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
6: Ωραία.
3: Και τσόντα.
4: Και τσόντα.
3: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
4: Τι συνδυασμό είναι αυτό.
3: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
6: Άντε, πες το.
3: Η Παρασκευή και η 13.
7: Να το.
2: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Καλά, σου έχω νέα. Πήρα μηχανή. Με 72 δόσεις.
2: Κάτσε ρε εσύ. Μηχανή πήρες ή διαμέρισμα?
1: Στο Γεωργαλά επενδύεις.
2: Λάπρος Γεωργαλάς Speed Wheel.
1: Δίκη Κλασίμ. Daytona. QJ. Daytona Best Electric. Ζώντες.
2: Σκούτερ 125 κυβικών από μόλις 1.795 ευρώ. Σκούτερ χωρίς δίπλωμα και μοτοσυκλέτες μεγάλου κυβισμού.
1: Βρες τα και απόκτησέ τα άμεσα, αξιόπιστα και οικονομικά.
2: Με δυνατότητα αγοράς με έως και 72 δόσεις, δυνατότητα ανταλλαγής με το παλιό σου δίκυκλο και δωρεάν έλεγχο κταίου.
1: Λάμπρος Γεωργαλάς Speed Wheel. Καλουτά 89. Τηλέφωνα 22710-41644 και 42528.
2: Λάμπρος Γεωργαλάς. Το όνομα που ακούς και εμπιστεύεσαι στο δρόμο.
3: Τι ενώνει την ποιότητα με την οικονομία, τη λειτουργικότητα με την αισθητική? Μία λεπτή γραμμή.
4: Νουτρογραμμή. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Πλακάκια και είδη γίνης.
3: Τελευταίας τεχνολογίας και απίστευτης αισθητικής. Τα πάντα για το σπίτι σε μία έκθεση.
4: Πλακάκια δαπέδου και τείχου. Νεροχύτες. Μπαταρίες μπάνιου και κουζίνας. Εξαιρετική αντοχή και πάντα με τις καλύτερες τιμές.
3: Και για το χειμώνα, μεγάλη ποικιλία σε καυστήρες πετρελαίου ξύλου και πέλετ, σόμπες πέλετ και ηλιακούς θερμοσύφωνες και ό,τι έχει σχέση με την οικοδομή σε υδραυλικά και ηλεκτρολογικό υλικό.
4: Λουτρογραμμή Μιχάλης Βαλτικός, Γιώργος Γιακούμας.
3: Στην Καρδαμάδα, στον κάμπο της Χίου. Τηλέφωνο 22710 78832.
4: Λουτρογραμμή, η γραμμή που ενώνει τις ανάγκες σας.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 22710-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερο σου.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
7: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
8: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
7: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
8: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης. Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
7: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
8: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
9: Ακούω σφαίρα!
10: Αλλού αυτοί που προτιμούν τα σιροπιαστά. Αλλού αυτοί που τρελαίνονται για τα σοκολατάκια.
11: Όχι βέβαια, στο ζαχαροπλαστείο Amandier βρίσκουν όλοι ό,τι ζητάνε. Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
10: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Απίθανες γεύσεις, ολόφρεσκα υλικά και δημιουργίες με τη γνωστή ποιότητα Amandier.
11: Ιδανική επιλογή και για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Ζαχαροπλαστείο Amandier. Μιχαήλ Ιβανού 60, Χίος. Τηλέφωνο 22710-42-331.
11: Γεύσεις που λατρεύουν όλοι.
10: Και όταν λέμε όλοι, εννοούμε όλοι.
0: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: 89. Σφαίρα.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
2: Μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Τσιριγότη, παρακαλώ, τον Δημήτρη. Γεια σας, καλημέρα σας. Από την πλατφόρμα του Α21 σας παίρνω τηλέφωνο.
3: Του Α21.
4: Τι είναι αυτό, ρε!
2: Το Α21 για το επίδομα παιδιού από το Υπουργείο.
3: Α, το Υπουργείο, ναι.
5: Α, ναι.
3: Τι κάνετε?
2: Καλά, μια χαρά. Εσείς πώς είστε?
3: Πολύ καλά.
6: Ναι, καλά.
2: Νικόλαος ο Εκροκίδης λέγομαι.
3: Ο κύριος Νίκος είστε?
2: Γιατί με ξέρετε?
3: Κουστάσατε.
2: Μάλιστα. Σας παίρνω λιγάκι για έναν έκτακτο έλεγχο που έχει γίνει για την κάρτα, για το επίδομα παιδιού.
3: Μάλιστα.
2: Και υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση της προπληρωμένης κάρτας του επιδόματος.
3: Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, δηλαδή?
2: Αυτή τη στιγμή έχει μπλοκαριστεί η κάρτα, γι' αυτό σας παίρνω τηλέφωνο. Γιατί υπάρχουν κάποιες αγορές οι οποίες δεν συνάδουν με τη χρήση του επιδόματος παιδιού, όπως ύψους 120 ευρώ για ένα φόρεμα.
3: Φόρεμα, ε.
2: Φόρεμα, ναι, δεν είναι. Δηλαδή, εκτός αν πήρε το παιδί κάποιο φόρεμα, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει μια αιτιολόγηση.
7: Γιώργο.
2: Ναι, ποιος είναι, ρε παιδιά?
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
7: Πήρες προφανώς να κάνεις πλάκα.
2: Προφανώς, ρε εσύ.
7: Να σου πω κάτι, πήρες λάθος νούμερο.
2: Γαμώ.
7: Αλλά τα ακούμε.
2: Ωραία. Μπορείτε να κάνετε ότι είστε ο Δημήτρης για να το γράψουμε εμείς.
1: 6 με
8: 7, 8, 9, 10.
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 10 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Εδώ και 50 χρόνια είμαστε συνώνυμο της ταχύτητας, της εξυπηρέτησης, της ποιότητας και της κατασκευής.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Πλακίδια και είδη υγιεινής δικής μας εισαγωγής σε νέα εκπληκτικά σχέδια με πολλές επιλογές συνδυαστικά με την αγορά κουφωμάτων αγγίζουν το 50% για τα 50 χρόνια δραστηριότητάς μας. Κουφώματα από PVC και αλουμίνιο, εσωτερικές πόρτες, κουζίνες, ντουλάπες.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Συνεχίζουμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη ανακαίνιση μπάνιου, αφαίρεση των παλιών πλακιδίων και ειδών υγιεινής, νέα υδραυλική και αποχετευτική εγκατάσταση.
2: Αγορά και τοποθέτηση πλακιδίων και ειδών υγιεινής της επιλογής σας. Τοποθέτηση κορνίζας και βάψιμο οροφής.
3: Αν μας πάρει περισσότερο από 6 μέρες, δεν μας πληρώνετε.
2: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano.
3: Υπεύθυνος Παντελής Σταματίου Σταυρινούδης, Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198 και 694-794-1896.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ psstavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια PS Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Καλημέρα.
4: Ο κύριος Δημήτρης Τσιριγότης.
3: Ναι.
4: Νικολάου Χριστόφορος λέγομαι.
3: Ναι.
4: Σας παίρνω τηλέφωνο από την Υπουργία, από την πλατφόρμα την Α21 για το επίδομα παιδιού. Καλά είστε?
3: Ναι, μια χαρά.
4: Έχει γίνει έλεγχος στη δικιά σας την προπληρωμένη κάρτα του επιδόματος και το σύστημα την έχει μπλοκάρει.
5: Τι μου λέτε, μην αρχίσει.
4: Έχουμε μια αγορά συγκεκριμένα 22 Σεπτεμβρίου, ένα βραδινό φόρεμα.
3: Ναι.
4: Και άλλη μία. Είναι eyeliner. Eyeliner. Πέρα από αυτό, θα επιβληθεί πρόστιμο.
3: Ωραία.
6: Μα είναι υπέροχο!
4: Ήδη με τις δύο αγορές, ας πούμε, το πρόστιμο που έχει βεβαιωθεί είναι στα 600 ευρώ.
3: Πόσα?
4: 600 ευρώ.
3: Παιδιά, εντάξει τώρα, να στεναχωριόμαστε για τέτοια ποσά.
5: Φοβερή περίπτωση.
4: Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Δηλαδή, αν ήταν κάποια αγορά του παιδιού, ένα δώρο προς τη μητέρα, καταλαβαίνετε, σας κλείνω πονηρά το μάτι αυτή τη στιγμή. Δεν θα έπρεπε να το κάνω, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι και δύσκολο εγώ εκεί πέρα έξω.
3: Δεν μπορώ, είναι δύσκολο.
6: Δεν μπορεί.
4: Δεν μπορείτε να κάνετε μια, να φτιάξετε μια φωτογραφία.
6: Δεν μπορεί.
3: Το Survivor πότε ξεκινάει φέτος?
4: Δεν ξέρω φέτος αν θα γίνει.
7: Έχεις πάρε να.
2: Έξι με 7, 8,
7: 9, 10.
2: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
1: Το ακούς τον Σφαίρα, είναι επιτυχία.

0: Είναι εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-0-24-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Ακούω σφαίρα.
0: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιόφωνο σου.
4: Ήταν Δευτέρα.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Τώρα που χθες πήγα να κάνω τατουάζ, να δω δηλαδή.
3: Τι τατουάζ τώρα στα γεράματα να πούμε.
2: Δεν θέλω να κάνω, θέλω, έχω αυτό να κάνω ένα τατουάζ.
4: Να βγει στην παραλία.
2: Χωρίς τατουάζ πώς θα βγω στην παραλία.
3: Τατού τι θα κάνεις, γάμπα.
2: Όχι, όχι, στο χέρι, στο χέρι. Στον πρώτο, είναι μόνο στον πρώτο, δεν μου αρέσει τίποτα άλλο.
3: Στον πράσο τι θα κάνεις, άγκυρα, τι είναι αυτό.
2: Όχι, του λέω, θέλω, του λέω να κάνω.
3: Ρόζα.
2: Ρε φιλά, σήμερα να σου
3: πει. Τι θα κάνει. Μου φαίνεται πολύ αστείο θα πα να κάνει τατουάζ τώρα.
2: Γιατί ρε φιλέ.
3: Και τι έτσι.
2: Γιατί και
3: έτσι. Θα πάω κι εγώ άμα είναι.
2: Να πα, βεβαίω. Γιατί να πα. Εγώ θα κάνω και στα δύο χέρια μου και δεξιά και αριστερά.
4: Τέλεια.
3: Α, και στα δύο.
4: Να υπάρχει ισορροπία.
2: Βεβαίω.
3: Μανίκι, τι θα κάνει.
2: Όχι μανίκι, όχι, όχι. Κοντομάνικο. Μόνο στον μπράτσο μου θέλω να κάνω. Πάω του λέω.
4: Εσύ δεν έχει.
2: Θέλω να κάνω ένα δράκο.
3: Δράκο.
2: Ναι. Μου λέει τι δράκο. Λέω το Γιάνγκο.
3: Και να γράφω κάτω δηλαδή θε να πει. Μεταλίτσες.
2: Όχι, συνέχεια να είναι όλο. Θες να πεις.
4: Χρόνια
2: τι θες
4: μετά.
2: Να πεις. Να κάνεις όλη τη στοιχομηθεία. Να την κάνεις στο μπράτσο σου. Φανατικός της λάμψης. Πάμε λίγο για τα νέα της ημέρας.
3: Θες να πεις ότι έτσι θα το πάμε σήμερα.
2: Εγώ φέτος θα ξεκινήσω γυμνισμό, παιδιά.
3: Να!
4: Άντε, καιρός ήταν.
2: Θα ξεκινήσω γυμνισμό γιατί δεν μπαίνει κανένα μαγιό. Πάτε, πάτε.
3: Εγώ φόρεσα ένα περσινό. Φόρεσα ένα περσινό χθες να δω τι. Να δω τι γίνεται.
2: Ναι.
3: Πρέπει να δυνάτησε, φίλε.
4: Ποιος?
3: Το μαγιό. Σήκωβε.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
5: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες. Σφαίρα, το ραδιόφωνο σου.

0: Sport Sfera 989.
1: Η ώρα είναι 11 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710 22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης by Italiano. Χαράζει μόδα.
4: Το ακούς στον Σφαίρα. Είναι επιτυχία.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Πάστορας στην Αφρική ισχυρίζεται ότι αν αεριστεί στο πρόσωπο ενός ανθρώπου μπορεί να τον θεραπεύσει.
4: Να το.
3: Πώς φαίνεται, Γιώργο? Πες ότι εσύ είσαι πάστορας.
4: Είμαι πάστορας, εγώ. Δεν είσαι καλά,
3: Έχω πονοκέφαλο.
5: Πώς νιώθεις?
6: Μα τι αηδία είναι αυτή.
4: Είδες που υπάρχουν και χειρότερα, μια χαρά είσαι.
3: Μάλλον αυτό είναι.
2: 6 με 7, 8, 9.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα. Απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου. Τηλέφωνο 2271-024-030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
3: Γράφω το σενάριο μιας ταινίας.
4: Τι ταινία είναι?
3: Είναι μια ταινία.
5: Είναι μια ταινία. Με πολύ φόβο.
3: Είναι μια ταινία που έχει στοιχεία θρίλερ.
6: Ωραία.
3: Και τσόντα.
4: Και τσόντα.
3: Ναι, τσόντα με θρίλερ.
4: Τι συνδυασμό είναι αυτό?
3: Και έχω σπάσει τα νεύρα μου για τον τίτλο. Αλλά τον βρήκα.
6: Άντε, πες το.
3: Η Παρασκευή και η 13.
7: Να το.
2: Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: Μείνε εδώ. Σφαίρα, μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 12 και 30 λεπτά.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Italiano. Χαράζει μόδα.

σκότωσέ με, ανέστησέ με, κόλλησέ με στο κορμί σου, φόρεσέ με. Εδώ να μείνεις, εδώ μαζί μου, σε μένα νίκεις, στη ζωή μου, στα όνειρά μου, μες στην ψυχή μου, το λέει η καρδιά σου, το λέει και η δική μου.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Πάστορας στην Αφρική ισχυρίζεται ότι αν αεριστεί στο πρόσωπο ενός ανθρώπου μπορεί να τον θεραπεύσει.
3: Να το.
2: Πώς φαίνεται, Γιώργο? Πες ότι εσύ είσαι πάστορας.
3: Είμαι πάστορας, δεν είσαι καλά.
2: Έχω πονοκέφαλο.
4: Πώς νιώθεις? Μα τι αηδία είναι αυτή.
3: Είδες που υπάρχουν και χειρότερα, μια χαρά είσαι.
1: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πάμε και πονοκέφαλο. Πρωινό Σφαίρα.
0: Η μουσική σου.
5: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις, είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα, αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

0: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
1: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
2: Κομματάρες πάντα back to back.
3: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στη διαπασό.
4: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
0: Σφαίρα, ό,τι αγαπάς να ακούς.

να με κοιτάζεις. Γεια σου τι κάνεις, να μου φωνάζεις. Σε είδα πάλι ξαφνικά

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης, στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης, σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του. Είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε, κι όρκους έδινες μεγάλους

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Πρωινό Σφαίρα.
3: Όταν είχα πάει στη Ρωσία, πρώτη φορά όταν πήγα για γύρισμα, κατεβήκαμε στη Μόσχα και φτάνω φίλοι να βάλω τηλεόραση στο ξενοδοχείο και με το βάζω δεν ανοίγει τίποτα. Και ξαναβάζω άλλο κανάλι τίποτα. Ξαναβάζω άλλο κανάλι
4: και?
3: Τίποτα. Τελικά το ξενοδοχείο είχε Netflix.
5: Netflix.
2: Πρωινό Σφαίρα.
1: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες.

0: επιτυχίες στο ραδιοφόνο σου μετά τις διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο.
3: Περιφερειακός Χίου Βροντάδου, λίγο πριν το θέατρο Καστρομινά. Τηλέφωνο 22710-22198.
2: Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο ίντερνετ piestavrinoudis.gr.
3: 50 χρόνια Πιες Σταυρινούδης, by Ταλιάνο. Χαράζει μόδα.
4: Η μουσική σου.

0: τραγουδάει κι αυτός.
1: Σφαίρα, μόνο επιτυχίες.

Ξέρεις τι είναι, έχω στα μάτια τη βροχή και οι αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι, να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι, τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκιά σου, να αγκαλιάσω, να φιλώ στο άδειο στρώμα.

Ξέρεις τι είναι, κάτι ερήπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς. Ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μην είσαι εδώ. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

0: 989 Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Λοιπόν, χθες πήγα γυμναστήριο, φίλε, μετά από καιρό και είδα διαφορά.
3: Τι
2: πραγματικά.
3: Είδες. Τι διαφορά.
2: Το βάψανε. Είναι διαφορά.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Υπάρχει ένα ραδιόφωνο που παίζει τη μουσική σου.
5: Ό,τι θέλω να ακούσω, το ακούω μόνο στο Σφαίρα.
6: Κομματάρες πάντα back to back.
7: Όποτε και να το βάλω, ακούγομαι στο διαπασό.
8: Δεν υπάρχει αυτός ο σταθμός.
4: Σφαίρα. Ό,τι αγαπάς να ακούς.

0: τη σφαίρα. 989.
1: Η ώρα.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει, όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
3: Σφαίρα,
4: τώρα.
3: Περισσότερη μουσική στο ραδιόφωνο σου.

0: 989.
1: Σφαίρα.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Ο ήχος της βροχής δεν μας ηρεμεί. Μας ηρεμεί. Κατάλαβα γιατί μας ηρεμεί, φίλε. Γιατί μας θυμίζει, φίλε, τον ήχο του τηγανίσματος. Πήρα από ένα μήνυμα πάνω παλιά μου συναθή τον Κώστα. Στείλω πάρα πολλά φιλιά. Ο Κώστας, φίλε, έγινε detective.
4: Detective.
3: Ο Κώστας, φίλε, άκου τώρα, ο Κώστας, που τρεις συνεχόμενες χρονιές, φίλε, ακολούθησε τον επιτάφιο και τον έχασε.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: δρόμοι. Σε θέλω.
1: Σφαίρα. Όλες οι επιτυχίες του σήμερα και τα αγαπημένα του χθες. Μείνε εδώ. Σφαίρα. Μόνο επιτυχίες στο ραδιοφωνό σου. Μετά τις διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
2: Περιφερειακή.
1: Μετά τις διαφημίσεις.
2: Η ώρα είναι 2 και 30 λεπτά.
3: 50 χρόνια. Πιες Σταυρινούδης. Μπα Ιταλιάνο.
2: Περιφερειακή.

0: 989 Σφαίρα.
1: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
2: Εγώ μετά θέλω το λίγο κρασί.
3: Εγώ είδα τη Ρωσία και έπαθα
4: βλάκα.
3: Μ' άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Εντάξει, ήταν πολύ σύνθετο οπτικά,
4: ναι,
3: έτσι.
4: Με τα φτερά και με αυτά.
3: Αλλά σε κάνα λε τι κάνει. Εντάξει,
2: ασχολείστε τόσο πολύ και ιδιαίτερα με τη Eurovision και δεν έχω ξαναπεί. Εντάξει,
3: είμαστε μετροσεξουαλ.
2: Με πεθαίνει.
3: Τώρα μας την είπε ότι.
4: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
3: Μας την είπε ότι βρίσκω μεταξύ
2: μας. Μετά το τραγούδι, έτσι το αφιερώνω στα αγόρια.
4: Εγώ βρίσκω μια κρυφή γοητεία.
2: Έλα, γύρνα το, βάλε μου το τραγούδι.
4: Να σου πω, τι σου άρεσε στις Ρωσίας?
3: Μένα μου άρεσε πάρα πολύ το σκηνικό.
4: Ποιο σκηνικό?
2: Αχ, Παναγία μου, δεν μπορώ να τους ακούω.
3: Ποιος άντρας συνέλαβε αυτή την ιδέα?
4: Νομίζω ότι είναι του αυτού, του δικού μας, καλέ.
3: Του Φωκά.
4: Του Φωκά.
3: Μπράβο, Φωκά.
2: Άρα κάτι παλικάρια.
3: Εντάξει, να σου πω κάτι.
4: Ναι.
1: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Μόνο επιτυχίες.

0: Σφαίρα 989.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Είναι ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Κοκκινάκης. Δεν είναι απλώς large. Είναι 9 extra large. Κοκκινάκης. Στην Παναγία Λέτσενα, απέναντι από το 4ο Γυμνάσιο Χίου, τηλέφωνο 2271-0-24030. Κοκκινάκης. Σου πάει. Όποιο κι αν είναι το νούμερό σου.
1: Η μουσική σου.